City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: your day sounds better with your music and your station playing on the background.
1: 92 City FM.
2: City on web.
3: cityfm92.gr.
4: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
5: ¿Ole? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
6: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
7: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
8: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ελευκό 87,7. Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκόντα 7 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε καθημερινά μαζί ως τις 10. 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο λευκό.fm που είναι το site μας επίσης. 2-13-07-8-7-7 το τηλέφωνο στο στούντιο. Παναγιώτης Μενεγός και Σταύρος Διοσκουρίδης θα είναι μαζί σας σήμερα μέχρι τις 10, 26 Ιουνίου του 2026.

Ελευκόλυντα λεπτά και από τα Alternative, 26 Ιουνίου σήμερα, Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τη παράνομη διακίνησή του, Παγκόσμια ημέρα ψήξη. Σαν σήμερα οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουλτσα, ο ελληνικό στρατό μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει του Βούλγαρου στην Ρωσία τη Κερκίνη το 1913. Στο 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαν σήμερα επίση το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνέ φιλικό παιχνίδι. Στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, τα έσοδα του θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφάβητων. Το 1963 ο Τζον Κέννεντι βρίσκεται στο διαιρεμένο Βερολίνο, αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», είμαι και εγώ Βερολινέζος. Σαν σήμερα κηδεύεται ο Ανδρέας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο, είναι η μέρα της κηδείας, 26 Ιουνίου του 2026. You know the...

26 Ιουνίου και να δούμε λίγο επαγγελματικά την επικαιρότητα. Στους 235 είναι νεκροί στη Βενεζουέλα μέχρι στιγμής. Μάχη με το χρόνο με τα χαλάσματα. Πραγματικά οι εικόνες είναι εφιαλτικές από το Καράκας και τις γύρω πόλεις. Με σχεδόν να μοιάζουν να έχει γκρεμιστεί ολόκληρη η πόλη. Και είναι πραγματικά αντιχιαστικά και τα βίντεο που έχουν προκύψει, που δείχνει την ώρα που γίνεται ο σεισμός. Πραγματικά σύε τη γη, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι σαν να χαλάει εικόνα, σαν να τρεμοπαίζει εικόνα και να χαλάει. Και μια σκόνη έτσι να βγαίνει, με ένα φοβερό βουητό που προέκυψε σε μια σεισμική ακολουθία που ακολουθεί και διάφορα άλλα μέρη της περιοχής. 7,3 και 7,5, δύο σεισμοί σχεδόν ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές στην Βενεζουέλα. Ελπίζουμε ο αριθμός των θυμάτων να μείνει όσο πιο χαμηλά γίνεται, σε μια περιοχή που πραγματικά έχει βιώσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Κατά τα άλλα, βαρύς καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, με εικόνες να ζεσταίνονται σε όλη την κεντρική Ευρώπη και να υπάρχουν και θεωρίες ότι μπορεί να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, με εμάς εδώ πέρα να είμαστε σε κανονικά επίπεδα, αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει να έχει τόση ζέστη σε μια περιοχή. Η κεντρική Ευρώπη πλήττεται για μια ακόμη φορά από ένα μεγάλο καύσωνα. Ελευκό 17 και 7 είναι 26 Ιουνίου σήμερα του 2026. Είστε εδώ στο Λατρένα, πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dreamworld, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια

0: εδώ.
1: Όλοι θέλουν.
0: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
2: Το ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Από ήττα σε ήττα μέχρι την τελική νίκη, φίλοι μου.
9: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
10: Η καλή είδηση της ημέρας.
11: Επισκέψιμο είναι εδώ και λίγα 24 ώρα το ιστορικό καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες της, φέρνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας πιο κοντά στη μνήμη της. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
12: Great music.

Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Θα δούμε τις απαντήσεις για το Alternative Top 10 πιο μετά. Σας ρωτήσαμε πού δεν θα πηγαίνατε ένα φίλο σας τουρίστα στην Αθήνα. Επίσης, θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα για τους Gorillaz χτες. Το ότι συνέβη στην πολύ μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10.

7 και 7 είναι το Alternative. Παραγιώτης Πενεγούς και Σταύρος Διοσκούρηδης θα είναι εδώ μαζί μέχρι τις 10. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Άλβαρο Σαλβαδόρ Αλιέντε το 1908. Ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, έχει γράψει και το πολύ σημαντικό βιβλίο για το Ρεμπέτικο. Έχει γράψει και το Τζελεπεντέ του Αναρχικού. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έχει γενέθλια σήμερα. Κοιτάω εδώ άλλο. Ο Ντερόν Ουίλιαμς, ο Αμερικάνος καθοσφαιριστής. Η Αριάννα Γκράντε έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια της πολλά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πάνος Κόκας, ένας δημοσιογράφος και εκδότης. Ο Γιώργος Μαϊδάκης, Έλληνας επιχειρηματίας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή επίσης. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο σημαντικό να τονίσω, να βρω σε σημαντικό όνομα. Εδώ στον Λευκό Ντέπτα και 7, 26 Ιουνίου σήμερα του 2026, Παρασκευή.

Λευκού 7 και 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 16, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. 35 βαθμούς Κελσίου θα πλησιάσει η θερμοκρασία. Ζεστή η Παρασκευή σήμερα. Κάπως θα πέσει το Σαββατοκύριακο, αλλά μετά ξανά προς τη δόξα τραβά στους 35, 36 και ίσως και 37 βαθμούς Κελσίου. Την επόμενη εβδομάδα ζεσταίνει αρκετά ο καιρός. Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp.

0: Discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ.
1: City on Web.
4: cityfm92.gr.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
6: Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
7: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
8: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
9: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Play Greece.
10: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Φακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μαμά, θα αργήσουμε.
2: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
3: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
2: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
3: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fair Play, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατρεναντιβμέ, τον Σταύρο Διοσχουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, 8 και 5 δείχνει το ρολόι, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026. Σταύρος Διοσχουρίδης, Παναγιώτης Μένεγος στο μικρόφωνο, μας ακούτε και στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού 2-13-0-700-8-7-7. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο, μας στέλνει και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Ακούσαμε Weekend και In Your Eyes, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κίνηση αυξημένη στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Θα βρείτε κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, θα βρείτε κίνηση τμηματικά στον Κηφισό και στην Κηφισίας. Έχει κίνηση Κατεχάκη, το ρεύμα που κατεβαίνει ή από την Ηλιούπολη. Έχει κίνηση η άνοδος της Συγκρού και σε κάποια σημεία και η Αττική οδός. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον καιρό που κάπως έχει σταθεροποιηθεί, μπορεί να πει κανείς τώρα τις τελευταίες ημέρες. Η πρόβλεψη για σήμερα είναι εκεί στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Αυτός ο καιρός καρμπών που έχουμε καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας. Πάμε να ακούσουμε Mark Ronson και Ray στο Suzanne. Είστε πάντα εδώ στον Ενλευκό 87 και 7.

Ελευκό 87 και 7, 8 και 11 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατερνάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένα. Εγώ λέγαμε πιο πριν έτσι, με την πρόβλεψη του καιρού για σήμερα ότι εντάξει, κάπως καλμπώνει ο καιρός όλη την εβδομάδα. Εκεί η θερμοκρασία είναι λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, 32, 33, 34. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε συνθήκες καύσωνα, δηλαδή να έχουμε από 38 και πάνω για 3-24 ώρα συνεχόμενα. Αυτό δεν μας λέει ο Διοσκουρίδης κάθε φορά ότι είναι ορισμός. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Χαλαρά είμαστε για την ώρα, τέλη Ιουνίου, τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα και με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε και μερικά πολύ ζεστά καλοκαίρια. Κανείς δεν μπορεί να πει το ίδιο στην Ευρώπη που έχει τρομερά ζητήματα με τον καύσωνα. Διαβάζω στο News 24-7 ακραία μέτρα για τον καύσωνα στη Γαλλία στα όρια του στα νοσοκομεία. Το Παρίσι απαγορεύει προσωρινά το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους λόγω του ακραίου καύσωνα. Και έχουν αυξηθεί τα περιστατικά με τις καρδιακές ανακοπές. Θερμοκρασία τώρα έχει ξεπεράσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου που. Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι ο αριθμός από μόνος του, η απόλυτη τιμή του αριθμού της θερμοκρασίας δεν λέει ακριβώς τίποτα. Έχει να κάνει με τις συνθήκες, έχει να κάνει με το κλίμα, έχει να κάνει με την υγρασία. Υπάρχει τρομερή ανησυχία στο Παρίσι. Τα νοσοκομεία έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού, θυμίζοντας διαφορετική αφορμή βέβαια άλλες εποχές του COVID. Μεγάλη ανησυχία σε δηλώσεις και από τον επικεφαλής της αστυνομίας. Και ξαναλέω ότι. Θέτουν σε ισχύ ένα μέτρο που απαγορεύει δημόσια κατανάλωση αλκοόλ από σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έως και τις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα το επανεξετάζουν αυτό το μέτρο κάθε μέρα. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι τους 40,9 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Πολύ ζεστή και στην Αγγλία και στο Λονδίνο και γενικά στην κεντρική Ευρώπη που ούτε συνηθισμένη είναι και hits different που λέμε, τους χτυπάει λίγο διαφορετικά. Τώρα συνεχίζοντας με άλλα νέα από τον κόσμο, όχι ευχάριστα, είχαμε αυτόν τον σεισμό στην Βενεζουέλα με τις δύο δονήσεις, 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Υπάρχει τώρα εκεί πέρα μια γενική επιστράτευση προκειμένου να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια. Μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν φτάσει στους 235, αλλά το θέμα είναι ότι οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1500 και το θέμα είναι ότι υπάρχουν είναι πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία και υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί και των αρχών και των ομάδων που προσπαθούν να διασώσουν ό,τι σώζεται αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει παράλληλα και αγωνία και φόβος ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα. Πάμε να ακούσουμε Μολόκο και Sing It Back εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

0: Λόκο με την φωνή της Ρόζι Μέρφη και Σινκιν Μπακ. 8 και 18 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Έλεγα για τους καύσονες στην
1: Ευρώπη,
0: στην
1: ναι.
0: Ευρώπη. Έλεγα για την αγωνία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν στη Βενεζουέλα προκειμένου να σώσουν μέσα από τα ερείπια τον κόσμο ή να βρουν τους αγνοούμενους που ο αριθμός τους ξεπερνά τους 30.000. Τώρα από την εγχώρια επικαιρότητα δεν έχουμε έτσι και κάτι φοβερό. Έχω την αίσθηση. Έχουμε αποτελέσματα πανελληνίων εξετάσεων που είναι πάντα έτσι μια στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τις οικογένειες και για τα δελτία ειδήσεων που πάντα τους αρέσει να βάζουν αυτούς τους πολύ κλασικούς τίτλους. Έχεις και μια φοβερή ιστορία από το παρελθόν από όταν έμαθες τα αποτελέσματά σου.
1: Ναι. Μεταδιδόντουσα στην τηλεόραση.
0: Μην πεις ότι ήσουν στην ταβέρνα.
1: Όχι. Έξω είχαμε πάει έξω στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω υπήρχε και μια ανάρτηση. Γινόταν, τα κολλάγανε με χαρτιά τα βάσεις. Αλλά πριν τη σχολήσουν με χαρτιά, τα έλεγαν στην τηλεόραση τα αποτελέσματα. Οπότε στην ουσία είχαμε περιμένει δίπλα σε ένα σκασιαρχείο που υπήρχε τότε. Ναι. Και αράζαμε εκεί και ένα τυροπιτάδικο που ήταν έξω από το σχολείο. Και είχαμε πάει εκεί και βλέπαμε αγωνία, περιμέναμε να δούμε τι γινόταν με τη βάση.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά μάθανε χθες πόσο γράψανε. Δεν μάθανε πού περάσανε.
1: Όχι, πόσο. Ναι, πόσο γράψανε. Ναι,
0: πόσο
1: ναι.
0: Γράψανε.
1: Ναι, αυτό του λέω τώρα είναι για τις τέτοιες.
0: Για τις βάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Από αυτό.
1: Το πόσο γράψαμε. Το θυμάμαι.
0: Είναι μια ιστορία που θέλουμε να ξεχάσουμε ή που θέλουμε να θυμηθούμε.
1: Υπήρχε ένα σύστημα τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει και τώρα.
0: Ναι.
1: Που αν ο γραπτός σου βαθμός των εξετάσεων ήταν πολύ παραπάνω από αυτόν που είχες πάρει στο προφορικό.
0: Ας είχες δώσει και προφορικά,
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν ότι είχαμε το βαθμό του σχολείου που μέτραγε.
0: Του ελέγχου.
1: Του απολυτηρίου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι σου λέγανε ότι πρέπει να πας να δώσεις άλλη μία φορά.
0: Ναι.
1: Ώστε να ανεβάσεις το γραπτό του σχολείου, το βαθμό του σχολείου, ώστε να τέλος πάντων να ανέβει ο βαθμός σου στην ουσία.
0: Παράγκα.
1: Και είχα εγώ σε δύο μαθήματα είχα πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πιο μεγάλος ήταν ο βαθμός του ελέγχου ή των εξετάσεων.
1: Δεν γίνεται. Των εξετάσεων.
0: Πώς το γίνεται.
1: Δεν ξανάδινες αν είχες βαθμό. Μόνο αν έγραφες πολύ καλύτερα.
0: Πώς το κατάφερες εσύ και είχες μεγαλύτερο βαθμό στις εξετάσεις από το σχολείο. Λίγο λόμπινγκ στο σχολείο να σου βάλει καλό βαθμό. Καλός βαθμός
1: δεν έκανα. Δεν έκανα δυστυχώς. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Παράξενο.
1: Και παράξενο δεν λες τίποτα τώρα που το σκέφτομαι μετά από χρόνια. Αλλά και είδα το φοβερό ότι εγώ είχα φύγει διακοπές. Ξέρεις τώρα ότι τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Τότε ήταν ιστορία να φεύγουμε τρέχοντας.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία ήταν αυτό που λέγανε ότι τον με επιστρέψανε με τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Για να πάω να δώσω τα συμπληρωματικά.
0: Ναι.
1: Εκεί ήμουνα μέσα στην παραλία και στα συμπληρωματικά. Και δεν κατάφερα τίποτα.
0: Ήταν παραλία και η εξέταση. Μάλιστα. Lose Yourself to Dance με, από Daft Punk και Pharrell Williams στα φωνητικά από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Daft Punk πίσω στο 2013. Αυτό μας πάει στις 8.30. Καλή δύση της ημέρας με τον Γιώργο Βράτσο μετά πρωτοσέλιδα. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε και Λατέρνα Deep Top 10. Από τις 9 και μετά θα συζητήσουμε τις απαντήσεις που έχετε δώσει στην ερώτηση αυτής της εβδομάδας που ήταν που δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα. Daft Punk τώρα.

0: Τα κομμεντάρ.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη Les MS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
13: Εν Λευκό, εν Πλό.

0: αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Του Νταβίν Ντουκλές. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ψου!
3: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Leroy Merlin.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Άντι, φίλος μου από τον Οκλαχώμα, μου έλεγε ρένο στη Νέα Ορλεάνη, έχουμε μια βασική έκφραση. Μην επιτρέψεις ποτέ μέσα σου να σβήσει το καρναβάλι.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
7: Η καλή είδηση της ημέρας.
8: Επισκέψιμο είναι εδώ και λίγα 24 ώρα το ιστορικό καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες της, φέρνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας πιο κοντά στη μνήμη της. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
9: Enlefko.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 35, Ελευκό, 87 και 7, Παναγιώτης Μεραγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα αυτή τη στιγμή στο Κορυμπίντο στα περίπτερα.
2: Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, εφημερίδες, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Λοιπόν, ξεκινάμε από την
1: Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 και τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα, μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθερίος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βράβησε ραντάρ. Εικόνες αποκάλυψη στη Βενεζουέλα, η κεντρική φωτογραφία.
2: Έχουμε τα νέα. ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Ο τίτλος για τους 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών λέει: ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με έναν 15χρονο νεκρό. Έχουν με 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Είναι μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποιεί για να καλύψει το περιστατικό η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Διαβάζουμε και στην Καθημερινή και γενικά προσπαθώντας να διαβάσω κάποια περαιτέρω ρεπορτάζ, ο έλεγχος της πλατείας μοιάζει να είναι, όσο χαζό και αν ακούγεται, η αφορμή, ας πούμε, για αυτή τη συμπλοκή. Ενδεχομένως υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα, αυτό δεν έχει οπαδικά κίνητρα, υπάρχει μια οπαδική ταυτότητα τέλος πάντων, ναι, που μπορεί να έχει παίξει μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο σε αυτό. Πάντως τώρα έχουμε πάλι ένα νεκρό ανήλικο παιδί από συμπλοκή με μαχαίρι σε μια πολυπληθή και σχετικά κεντρική περιοχή και συνοικία των Αθηνών. Η απογευματινή λέει: πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Η εκτιμήση λέει των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Επίσης, νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας, υπάρχει και φωτογραφία τους στη σχολή δοκίμων. Έχουμε τον ελεύθερο τύπο που λέει: ασανσέρ βάση των ΑΕΗ και ποιο είναι το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση οδηγός για διοκτήτες ακινήτων. Το μανιφέστο λέει: κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Η Πειραιός λέει: δείχνει τον αριθμό, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Το μανιφέστο καλύπτηκε, δεν ξεχνά και την δίκη Λιγκερίδη. Η έδρα λέει: κάλεσε για κατάθεση τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος έχει καταγγελθεί από πολλούς συναδέλφους του που ήταν παρόντες στα επεισόδια ότι φυγάδευσε υπόπτους με το πρόσχημα ότι είναι αθλητές, ενώ παράκουσε την εντολή του Αττικάρχη να κλείσουν οι πόρτες και να μην βγει κανείς χωρίς έλεγχο. Τώρα μιλάμε για μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Μάλιστα.
2: Που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό στο περιθώριο αυτής της δίκης για αστυνομικό διευθυντή που έχει φυγαδεύσει υπόπτους.
1: Από Κυβατινή είπαμε.
2: Από Κυβατινή είπαμε. Πάμε στην Κόντρα.
1: Στην Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, λέει η Κόντρα News. Στα αθλητικά.
2: Να δούμε και τη Δημοκρατία. Ναι. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο για τα ελληνοτουρκικά. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία Λευκού Οίκου και Άγκυρας. Τεμενάδες, λέει Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή, υπό το φόβο του Σαμαρά, και κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο όσον αφορά το Κατάρ Γκέιτ. Αθλητικά, η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι ότι ανανέωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων μέχρι το 2029. Grand Metre τριετίας, που προφανώς υπάρχει αναφορά και στο Σκακιστής που είναι το προσωνύμιο του Μπαρτζόκα. Ο Πόποβιτς έκλεισε. Στην αρχή αυτό νόμιζα ότι ήταν αναφορά ότι και καλά ο Μπαρτζόκας είναι ο Πόποβιτς του Ολυμπιακού, αλλά τελικά είναι ένας παίκτης τον οποίο έκλεισε ο Ολυμπιακός τερματοφύλακας στο ποδόσφαιρο. Το όνομά του υπάρχει και σε άλλα πρωτοσέλιδα, όπως αυτό του Φωτός στον Σπορ. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο Μουσταφά Βάλ, που είναι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η πρώτη φάση για τον ένα μετά τον άλλο τους ομίλους στο Μουντιάλ. Είχαμε πριν λίγη ώρα έτσι τώρα τα ξημερώματα. Η Τουρκία κέρδισε τις ΗΠΑ με 3-2 και με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, και Παραγουάη, Αυστραλία έμειναν στο 0-0. Βέβαια από αυτόν τον όμιλο πέρασε η Αμερική και η Αυστραλία, και τώρα και η Παραγουάη περιμένει να δει τι θα γίνει, γιατί περνάνε και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους.
1: Να δει ποια θα είναι η θέση.
2: Η Τουρκία αργά το θυμήθηκε να κερδίσει, οπότε δεν θα συνεχίσει. Είχαμε και μια εκπληξούλα, ας πούμε, χθες το βράδυ με το Κουαδόρ να κερδίζει τη Γερμανία με 2-1. Όχι όμως ότι της έκοψε το δρόμο για την επόμενη φάση. Τώρα μένουν ακόμα λίγα παιχνίδια και σιγά σιγά ξεκινά και η φάση το νοκάουτ, που όλοι το ξέρουμε ότι είναι και η πιο ενδιαφέρουσα. Πάντως με τη φετινή διεύρυνση, που το Μουντιάλ γίνεται με 48 ομάδες, πρέπει να παιχτούν 72 παιχνίδια για να φύγουν οι 16 αδύναμοι.
1: Μάλιστα.
2: Για να μείνουν, δηλαδή,
1: 16,
2: να μείνει το 1/3 των ομάδων που συμμετέχουν. Αυτά και με την επισκόπηση του τύπου, με τα πολιτικά και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε Trigger Fingers στη διασκευή του I Follow Rivers.

0: Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Trigger Finger διασκευή στο I Follow Rivers τη Λίκε Λί που ήταν τη Δευτέρα στο,
1: ναι,
0: στο Ηρώδιο. Σε μια από τις πολλές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Βέβαια, εντάξει, η δράση αυτή την εβδομάδα κατά κύριο λόγο έχει μεταφερθεί στην πλατεία νερού, καθώς είναι η... βρισκόμαστε στην καρδιά του Release Festival. Είδαμε David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, είδαμε Σταύρος Διάρχος την Κυριακή, είδαμε Σαν Μισελ Ζαρ και οι δύο αυτές συναυλίες και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Release φέτος με το SNF Νόστος, και χθες ήταν νομίζω και η συναυλία που μάλλον περίμενε περισσότερο από κάθε άλλη η πόλη, και μιλάμε για την παρθενική εμφάνιση των Gorillaz στην Αθήνα, που ήταν και το πιο γρήγορο sold out από τις συναυλίες που είχαν ανακοινωθεί το φετινό καλοκαίρι, το πιο γρήγορο sold out τους προηγούμενους μήνες. Σε μια μέρα που είχε και την Jenny Beth των Savages, αν τις θυμάστε, που από μια δεκαετία είχαν δώσει ένα φοβερό live τότε στο Plisken, ακολούθησαν οι κάποτε πολύ αγαπημένοι μας Flaming Lips, και οι Gorillaz ήταν το κυρίως πιάτο στο μενού της βραδιάς. Δεν την πρόλαβα την Jenny Beth, που βγήκε εκεί η ίδια εκεί. Φαίνεται και από τις φωτογραφίες ότι ο καύσωνας την είχε κάνει, ας πούμε, να ροδοκοκκινήσει, ναι, ας πούμε. Flaming Lips.
1: Ήταν άρρωστος αυτός, τον πρόδωσε η φωνή του. Δεν είχε φωνή.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει μια πνευμονία.
0: Ήταν
1: να ακυρωθεί και η εμφάνισή τους. Εντάξει, φαινόταν ο άνθρωπος, δεν του βγαίνει φωνή καθόλου.
0: Ναι. Πες στον κόσμο πόσο πολύ μου αρέσουν οι Flaming Lips.
1: Πάρα πολύ μας αρέσουν. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πολύ. Και με πολύ αγάπη το λέω τώρα αυτό που το λέω.
0: Εμένα δεν ήταν μόνο το θέμα μου ότι δεν έβγαινε η φωνή. Ήταν και το θέμα μου ότι ανάμεσα σε κάθε τραγούδι παίρνουσε περίπου ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είχε μια πολύ προβληματική ροή η συναυλία. Γιατί έχουν όλα αυτά τα κόλπα που κάνουν με όλα αυτά τα props, με όλες αυτές τις μεγάλες. Με τα ροζ ρομπότ τη Yosemite. Που είναι κάτι τεράστιες φουσκωτές κατασκευές. Η άλλη κατασκευή που τον παίρνει βόλτα τον Wayne Coyne, τον frontman των Flaming Lips, και τον κάνει βόλτα στην σκηνή. Άλλες φιγούρες που εμφανίζονται, που οκ, okay, κάτι δίνουν, το κάνουν φαν όλο αυτό, αλλά χαλάνε πάρα πολύ τη ροή της συναυλίας όταν μεσολάβει τόσο πολλή ώρα από το ένα κομμάτι στο άλλο. Είχε και το πρόβλημα με την υγεία του που σίγουρα δεν βοήθησε. Βέβαια, όλα αυτά μπορούν να σβήσουν, γιατί κάθε μπάντα που κλείνει το live της με το War Pigs στον Black Sabbath,
1: ναι,
0: μπορεί να έχει άφεση αμαρτιών για πάντα. Ρίσουμε παρόδο, αν το ακούσατε χθες, αν πετάρισε η καρδούλα σας κτλ. Γιατί είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας συγκροτήματα ενός θρυλικού ονόματος. Σας συνιστώ και σας προτείνω στη σημερινή σας βόλτα από το YouTube, ανάμεσα στα πολλά άχρηστα βιντεάκια που θα δείτε, να ψάξετε και να βρείτε από παλιά αρκετά. Παλιά στο Τέξας, όντως στο Τέξας, τους Flaming Lips να διασκευάζουν το War Pigs μαζί με την Cat Power και να και αίματα πάνω στη σκηνή, και να είναι μια φοβερή στιγμή. Αλλά πάμε να μιλήσουμε για τους Gorillaz. Σ' ακούω.
1: Για τους Gorillaz.
0: Ναι, για τους Gorillaz. Για μένα να μιλήσουμε.
1: Ναι, δε και... πολύ, πολύ καλά. Εγώ πολύ καλά πέρασα. Ικανοποιήθηκα δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι αυτό που περίμενα να δω, περίπου το είδα.
0: Να είναι ήσυχος ο Ντέιμον δηλαδή.
1: Ναι. Πολύ συγκινήθηκα από τον Ντέιμον Άλμπαν. Δηλαδή, στην ουσία είναι μια. Δεν τον βλέπουμε πολύ συχνά για στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το νόμο έχει ξανάρθει. Δεν νομίζω ότι έχει ξανάρθει. Οι Μπλερ έχουν έρθει στην Ελλάδα. Παλιά, ναι.
0: Έχουν έρθει στο Rock Wave του 99.
1: Τώρα, τέλος πάντων, δεν είναι από το. Δεν είναι ότι.
0: Ναι, δεν τον έχουμε κάνει.
1: Είναι μια φιγούρα, ρε παιδί μου, και αυτό και η φωνή του και όλα αυτά που κάνουν και το σύστημα των Gorillaz είναι πράγματα τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Ρε παιδί,
0: μου αρέσει αυτό το σύστημα των Gorillaz, τον κρατάω.
1: Ναι, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μουσική στην επισκηνή, με αυτό το πολυσυλλεκτικό από όλο τον κόσμο να έχει μαζέψει διάφορου μουσικού, δηλαδή είχε από την Ινδία μέχρι δεν ξέρω εγώ πού. Πάνω στη σκηνή, συνέχεια πήγαινε, ερχόταν κόσμο.
0: Ναι.
1: Μπαίναν, βγαίνανε και συμμετείχαν στα τραγούδια.
0: Συνολικά νομίζω και μια 20 άτομα εμφανίστηκαν, ναι, στη σκηνή. Πάντως στο αρχικό στήσιμο, όταν βγήκαν, για να ξεκινήσουν με το The Mountain, ας πούμε, από το φετινό δίσκο που ακούγεται και τον είδαμε και στην γιγαντοθόνη, η φωνή του Dennis Hopper.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θρυλικού ηθοποιού. Και,
1: και φαίνεται και στη φάτσα του, ναι.
0: Που πλέον δεν είναι μαζί μας.
1: Κατάλαβα.
0: Όταν ξεκίνησαν ήταν 13.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά μπήκαν, ήρθαν, βγήκαν. Γιατί η αλήθεια είναι και αυτό είναι. Είναι στα πολύ θετικά τη χθεσινή βραδιά ότι είδαμε όλο το. Ήταν όλο, σχεδόν όλο το μενού. Εντάξει, δεν βγάλαν την Little Sims.
1: Ναι.
0: Okay, αλλά είδαμε. Είδαμε Booty Brown να βγαίνει σκηνή. Είδαμε το Mos Def.
1: Ναι.
0: Είδαμε η Yasin Bey, όπως προτιμά να το λέμε πια. Είδαμε την Pauline Black. Είδαμε τον Ομάρ Σουλεϊμάν. Τον άνθρωπό μας εδώ πέρα κάθε δεύτερη εβδομάδα.
1: Κάποια στιγμή του λέω θα βγει, πιστεύω θα βγει Μαντόνα.
0: Στην Αθήνα, οπότε ήταν, ξέρεις, αρκετά. Αντιπροσωπευτικό, αν θέλεις, γιατί πάντα αυτά τα project τα οποία στηρίζονται σε συνεργασίες με διαφορετικούς βοκαλίστες και βοκαλίστες έχουν πάντα το πρόβλημα όταν δεν είναι μαζί.
1: Όταν δεν είναι μαζί.
0: Είναι κάπως αμήχανο, ακόμα και να αναπαριστούν όσο καλύτερα γίνεται τα μουσικά θέματα, να βλέπεις να σου τραγουδάει μια οθόνη.
1: Ναι.
0: Είναι πάντα πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Σε αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ δεν το είχαμε αυτό χθες. Εντάξει, φοβερό. Και ως art project, ας πούμε, στο πώς το αναπαριστεί. Σε αυτό πάνω σκηνή ήταν νομίζω πολύ εντυπωσιακό και ήταν κάτι που άξιζε τον κόπο να το δούμε. Εγώ εκεί που καθόμασταν ήμουν λίγο πιο πίσω από σένα και ήταν δίπλα μου κάτι έτσι πιο μικρά παιδιά, τα οποία μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Το βρήκα, χάρηκα πάρα πολύ, το βρήκα πολύ χαριτωμένο που ήταν εκεί. Όπως ήμασταν εμείς και η δική μας γενιά για τον Damon Albarn που είναι ας πούμε ο άνθρωπός μας,
1: ναι, ναι.
0: Και που τέλος πάντων ή με 35 βαθμούς Κελσίου σε μια πόλη της νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε μια πρωτεύουσα, μπορείς να φορέσεις κόκκινο σκουφάκι ή δεν μπορείς. Έτσι όπως το φόρεσε ο Damon Albarn. Αυτό είναι το σχόλιο μου για τον Damon Albarn. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσω στα πιτσιρίκια, τα οποία τρελαινόντουσαν κάθε φορά που εμφανίζονταν οι χαρακτήρες των Gorillaz, οι χαρακτήρες που έφτιαξε ο Jamie Hewlett. Εγώ
1: έτσι.
0: Το λέω, θα μπορούσα να πληρώσω εισιτήριο μόνο και μόνο για να δω το animation.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να είναι κανένας πάνω στη σκηνή και τέλος πάντων κάποια στιγμή είναι ένα project αυτό πρέπει να το δούμε σε μια μεγάλη μήκους ταινία
1: όλα αυτά που έχουν φτιάξει
0: ναι, ναι. Όλους αυτούς με τους virtual χαρακτήρες της μπάντας ή ακόμα τέλος πάντων και το Tank Girl που είναι η μεγάλη πώς το λένε το έργο του Jamie Hewlett που αυτός μαζί με τον Albarn έχουν φτιάξει τους Gorillaz, μην μπαίνει ο Albarn μόνο όλο το credit,
1: ναι, ναι.
0: Να το δούμε κάποια στιγμή σε μια, όλους τους έχουμε δει να γίνονται, όλα τα κόμικ τα έχουμε δει να γίνονται ταινίες. Αυτό έχει γίνει κάποια στιγμή στα 90's αλλά το θέλουμε καλύτερο.
1: Κοίτα, απλώς εγώ στα θετικά λέω ότι ακόμα ότι στην ουσία όταν έχεις τόσο μεγάλο σχήμα, είναι πολύ μεγάλο σχήμα. Ότι αν το αφήνεις στην τύχη αυτό δεν λειτουργεί. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα σχήμα το οποίο ας πούμε έχει δοκιμαστεί πολύ με τη σχέση του με τα χρόνια και έγινε κάτι που σου φαίνεται ας πούμε σαν μια ορχήστρα ενώ βλέπεις την ουσία μια πολύ μεγάλη μπάντα. Εντάξει,
0: να σου πω
1: κάτι την αλήθεια. Μου έλεγες ότι να ξαναφύγουμε αύριο να πάμε...
0: Πού να πάμε.
1: Ότι
0: να φύγουμε σε αλληλεγγύη Σαλαμέρι.
1: Ότι ξέρεις ότι αν έρθουν και του χρόνου ας πούμε,
0: ναι.
1: Για παράδειγμα μπορεί να μην πήγαινα. Ότι είμαι ικανοποιημένος, δηλαδή τώρα το live.
0: Τώρα
1: τέλος. Είμαι χαρούμενος και τα λοιπά.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Και είναι το μοναδικό μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό το project, η Gorillaz, είναι ένα project το οποίο έχει μερικές φοβερές κορυφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει 5, 6, 7 κομμάτια τα οποία είναι αδιανόητα.
1: Τα μια πάντα.
0: Υπάρχει μεγάλη απόσταση, είναι πολύ άνηση η δισκογραφία τους. Δηλαδή είναι 5, 6, 7, 8 κορυφές που είναι κάποια κομμάτια που είδαμε και χθες πόσο τον κόσμο τον
1: και το ξέρουμε από παιδιά 8 χρονών μέχρι 60. Αυτό είδαμε.
0: Τον συνεγείρουν, ας πούμε, κτλ. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι κομμάτια που. Okay.
1: Ναι. Ενώ όταν το έχεις δει μια φορά, ότι δεν θα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα σκέφτομαι από πότε θα ξανάρθουν οι Gorillaz να τους ξαναδώ. Βέβαια, το πότε θα ξανάρθουν οι Damon Albarn να τους ξαναδώ, θα το σκέφτομαι.
0: Ναι. Όπως έλεγα και σε κάτι φίλες μου που είχαν διαρκώς τα μάτια στραμμένα πάνω του, σε αυτή την. Δικό μου είναι αυτό, έτσι. Άμα ακούσει κανέναν άλλο να το λέει, να του ζητήσει λεφτά.
1: Ναι.
0: Είναι ο Chelsea Guevara.
1: Ναι, επίσης.
0: Λοιπόν, και τους έλεγα στις φίλες που είχαν στραμμένα, καρφωμένα τα μάτια τους πάνω του. Σας κοιτάζει και αυτός τους έλεγα.
1: Ναι, είναι μεγάλο event.
0: Ναι.
1: Και ότι. Ρε παιδί μου, όντως.
0: Ελά, πες το, γιατί φτάσαμε 10.
1: Βάλε το κομμάτι. Τάξιζε τα λεφτά. Κάπως έτσι να σου πω. Ότι είναι ένα τεράστιο event.
0: Είναι υπερθέαμα.
1: Είναι υπερθέαμα και το χαίρεσαι, ρε παιδί.
0: Είναι υπερθέαμα. Είναι μεγάλη μπάντα, πολλοί κόσμος, πολλοί guest, φοβερά τα visuals, όλο το το project το οποίο είναι πολύ καλλιτεχνικό,
1: ναι,
0: ξεδιπλώνεται επί σκηνής, και τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή, έστω και από, και από τη γιγαντοθόνη, ακούσαμε και τη συγκλονιστική φωνή του Bobby Womack μαζί με το Mos Def στο στάιλο που θα μας πάει στις 9.

0: City. 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
0: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: 7 με 7. Discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fair Play, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
17: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά.
1: να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο!
19: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Εν λευκό mini concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
22: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
23: διδακτικό.
22: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Εν Λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διασκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μας ακούτε και στο ενλευκό.fm αλλά και στο application του σταθμού 2-13-0-700-8-7-7. Το τηλέφωνο στο στούντιο 6-9-56-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp. Την καλημέρα μας στον Γιώργο, την καλημέρα μας στον Ιωάννη που μας έχει στείλει και την απάντηση για το Alternative Top 10 αυτής της εβδομάδας που δεν θα πηγαίνατε να τουρίστα στην Αθήνα. Θα ξεκινήσουμε να τα λέμε όλα αυτά και πάνω και στην κουβέντα που κάναμε για τη χθεσινή ημέρα του release και τους Gorillaz και τους Flaming Lips και τα λοιπά. Έχετε πολλές απόψεις και τις λέμε. Για την Έλλη κάπως μέτριο, λέει, ήταν το Μάλιστα. live. Η Στεφανία απ' την άλλη λέει περνάμε τέλεια συναυλιακά. Η Κική λέει ότι απογοητεύτηκε.
3: Μάλιστα.
2: Καταρχάς ο Άλμπαρ λέει όπως και το 99 τα είχε πει, όχι τόσο πολύ όπως τότε βέβαια. Δεύτερο, τον Ντέαρ γιατί δεν το είπαν. Εντάξει, παιδί, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια συναυλία μέτρια, επειδή δεν είπαν το αγαπημένο μας κομμάτι. Επίσης ο Άλμπαρ δεν ξέρω τώρα αν τα είχε πει, αν δεν τα είχε πει, επειδή και κάποιος άλλος έχει στείλει ένα μήνυμα όταν είναι σχετικά νοχελικός. Του Άλμπαρ, παιδιά, η νοχελικότητα είναι το.
3: Το ατούτου.
2: Το ατούτου και αυτό το οποίο πουλάει. Δεν, η Κική εδώ πέρα είναι εξάλλητο. Το κοινό λέει λίγο ψόφιο. Η συναυλία υπονομεύτηκε από το hype. Επίσης, μάλλον το έχει γράψει και στα γρήγορα και είναι αρκετές λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουμε ακριβώς. Τέλος πάντων, από την άλλη πλευρά. Η Μυρτό λέει δεν είχε βγει και ο Τόμ Γιόρκ με ένα μάλινο σκουφάκι μέσα στον καύσωνα. Εντάξει, μην το στερήσουμε για τον Τόμ Γιόρκ. Με το 62-91 λέει: εγώ έχω take ότι οι Γκορίλλας είναι υπερεκτιμημένοι. Τους βαριέμαι, αλλά αυτό είναι απλά η αποψάρα μου και σέβομαι, λέει, ότι πολλούς ότι τους αρέσουν. Εδώ πέρα ο Νίκος λέει ότι πρέπει να κάνετε λέει, και δελτίο φεστιβάλ Αθηνών. Χθες η τελευταία παράσταση θεάτρου στο Ηρώδιο πριν κλείσει. Επική και με νοήματα. Καλημέρα και την καλημέρα μας και εμείς ανταποδίδουμε. Και πάμε να πούμε καιρό και κίνηση.
3: Καιρό και κίνηση και ο καιρός. 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, θα έχει ωραία δροσούλα το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
3: Αλλά από μετά.
2: Τι ωραία δροσούλα με 35.
3: Θα έχει και 32 την Κυριακή, 31 ωραία θα έχει αεράκι.
2: Ναι.
3: Μετά θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα. Δεν θα γίνουμε και Κεντρική Ευρώπη. Ποιος θα το περίμενε να πούμε, να λέμε ότι δεν θα γίνουμε Κεντρική Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Τώρα στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα πολλά. Θα βρείτε καθυστερήσεις στον Κηφισό, κάτω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση έχει στην έξοδο της Τηλεφόρου Αθηνών, κίνηση έχει στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση έχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Οι έξοδοι στην Αττική Οδό έχουν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δρόμοι κάπως μαζεύονται. Έχει πολλή κίνηση ξαφνικά στην κάθοδο της Συγκρού, όπως φτάνετε προς να στρίψετε προς το Πειραιά ή να πάτε προς την παραλιακή.
2: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε την Kate Bush, το Running Up That Hill, σε αυτό το μοντέρνο Ιταλο remix.

0: 9 και 4 η ώρα, Λευκό 7 και 7. Παναγιώτης Μέλαγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. 10.000 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο, κληρώνει σήμερα. Στις 4 ημέρες θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει και πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να της πείτε το ποσό 10.000 ευρώ για να το κερδίσετε. Πώς μπαίνετε όμως στον διαγωνισμό? Στέλνετε SMS μέχρι τότε στο 19600 τη λέξη WIN και... Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Κάθε μήνυμα είναι με μία συμμετοχή. Η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-80-20 και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. 10.000 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Το λέτε στη μέρη όταν σας τηλεφωνήσει και τα κερδίζετε.
1: Μάλιστα. Σε προθετικό μήνυμα η Novibet, αν είστε ξύπνιος, αν μένετε ξύπνοι για να παρακολουθήσετε και τα μεσονύκτια παιχνίδια του Μουντιάλ, λόγω της διαφοράς ώρας με Αμερική, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά, δεν μπορείτε να χάσετε τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ Pay Safeguard Voucher μπορεί να γίνει δικά σας μόνο με την εγγραφή σας στο παγκόσμιο. Παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.
0: Συνεχίζεται το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχει Τζον Κλίζ
1: και Monty Python,
0: ο θρυλικός ηθοποιός του Monty Python, και θα έχει και την προβολή της ταινίας στο υπότες της Ελληνικής Τραπέζης. Νία Βαρντάλος επίσης αύριο θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής. Είσοδος αυτά είναι δωρεάν με δελτίο προτεραιότητας. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, λίγο πριν τη λήξη, η αγορά του κέντρου ποτισμού Δημαστάρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο dance floor γεμάτο house techno και ηλεκτρονικούς ήχους. Μαζί θα μας ήταν Χάι, Octave One, Ξένια Γκάλι, Eight και Σιώμα. 8 από τις 8 μέχρι αργά το βράδυ.
1: Elvis Presley, Don't Fly Away στο remix των Πνάου εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

0: Ένα λευκό 87 και 7, 9 και 21 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρνα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τώρα δεν μπορώ να το βρω ακριβώς το μήνυμα, αλλά το διάβασα πριν. Μας είχε στείλει ένας φίλος, μια φίλη, ότι για την ακρίβεια λέει δεν ήταν η πρώτη φορά τον γκορίλα στην Αθήνα. Έχουν ξαναεμφανιστεί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή είχε εμφανιστεί μια εκδοχή, ας πούμε, που λεγόταν Gorilla Sound System. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό τώρα που είδαμε χθες. Δηλαδή, ας πούμε, ο Damon Albarn δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτό το σχήμα που είχε εμφανιστεί, έχω την εντύπωση σε ένα sound wave, κάτι τέτοιο. Anyways, ήταν μια χτες το δαμό, όσο πιο ξεδιπλωμένο γίνεται αυτό το project που έτσι κι αλλιώς πατάει σε διαφορετικές βάρκες. Τώρα τι έχουμε, Pet Shop Boys με Grammatic και Saint Etienne το Σάββατο στην Πλατεία Νερού. Και με είναι ο Μόμπι, τώρα με τα Metal δεν τα θυμάμαι για να σου είμαι ειλικρινής, και μετά είναι ο Μόμπι με τους Garbage την επόμενη Τετάρτη σε μια συναυλία που γενικώς δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, σπεύσατε γιατί θα έχει πολύ κόσμο, οπότε γενικώς να το έχετε στο νου σας και για την προσέλευσή σας την
1: 1η Ιουλίου,
0: την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο release, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο η μέρα του.
1: Υπάρχει μια φήμη που πλανάτε ότι μπορούν να βγουν και κάποια άλλη εισιτήρια.
0: Okay. Αλλά α, έχει βγει sold out.
1: Έχει βγει sold out.
0: Ναι. Α, έχει βγει sold out, okay. Εντάξει, κύριε. Ωραία, πάμε για τις 9.30.
1: Πάμε για τις 9.30, ναι. Μαζί μας πάτε το φυσικό αέριο, το οποίο έχει και ρεύμα. Μπαίνετε στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr και βλέπετε τα προγράμματα που υπάρχουν και διαλέγετε αυτό που σας βολεύει.
0: Milk, deliver me, baby priest, edit. Γιώργος Βράτσος, καλή τη ημέρα στις 9.30 και μετά επιστρέφουμε.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική.

0: την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Hot town, summer in
3: the city. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί που δεν σε αγαπούν, μην πολύ πας, μην πας καθόλου δηλαδή. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μας χρειάζονται. Μεγάλες αλήθειες.
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
5: Η καλή είδηση της ημέρας.
6: Επισκέψιμο είναι εδώ και λίγα 24 ώρα το ιστορικό καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες της, φέρνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας πιο κοντά στη μνήμη της. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Εν Λευκό 87 και 7, 9 και 34 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι λένε τα site. Πάμε στο News 24-7 να ξεκινήσουμε από εκεί. Κεντρικό, ακραία μέτρα για τον καύσωνα στη Γαλλία, στα όρια τους τα νοσοκομεία. Επίσης μια συνέντευξη του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος λέει το Γινάτη δεν συνιστά πολιτική. Μηνύματα λέει στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, στέλνει ο Υφυπουργός.
2: Το Βήμα μάχει με τον χρόνο στα χαλάσματα στις ισοπεδωμένες πόλεις, ίση με 180 βόμβες στη Χειροσίμα, οι σεισμοί. Στην Καθημερινή και Βενεζουέλα στους 235 νεκροί και τα δώρα του Τραμπ στην Άγκυρα.
1: Lifeo.gr, κεντρικό ρεπορτάζ, το Qatar Gate του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και στην ναυτεμπορική το κεντρικό θέμα είναι χρηματιστήρια. Το πιο ανησυχητικό σήμα λέει από το 2000. Είμαστε σε φούσκα. Αυτό που παρατηρείται λέει τους τελευταίους δύο μήνες αρχίζει να θυμίζει έντονα μία από τις πιο ακραίες περιόδους της χρηματιστηριακής ιστορίας. Θυμίζουμε ότι το 2000, μιας και το αναφέρει και το άρθρο της ναυτεμπορικής, είχαμε τη φούσκα του Y2K.
2: Ναι.
1: Είχαμε τη φούσκα, όχι του Y2K, συγγνώμη, του dot com. Καθώς το ίντερνετ τότε, όσο και αν σήμερα φαίνεται κάτι δεδομένο, κάτι εντελώς ραμμένο στο ύφασμα της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας, αλλά ήταν κάτι καινούριο και είχαν μπει όλοι να επενδύσουν τότε και είχαν δημιουργηθεί και πλασματικές αξίες και εταιρείες, φούσκες και τα λοιπά, και οδήγησε σε μια μεγάλη κρίση και στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπως πηγαίναν προς το Millennium, και το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές και υπάρχει αυτή η ανησυχία. Αν υπάρχουν σημάδια αντίστοιχης χρηματιστηριακής φούσκας με το all-in που έχει γίνει παντού στο Μάλιστα. AI αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το καμπανάκι του κινδύνου που χτυπά και από αυτό το άρθρο της ναυτεμπορικής, αλλά και γενικότερα από όσους παρακολουθούν και καταλαβαίνουν και καλύτερα από εμάς τα χρηματιστηριακά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε το Model Another Love, Zoetremix, εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

0: Ελευκόντα 7 και 7 η ώρα είναι 9 και 41. Πάμε να διαβάσουμε ορισμένες απαντήσεις που δώσετε για το Alternative Top 10.
1: Πού δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα. Πού δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα.
0: Η Στεφανία. Όχι σε μπουζούκια λέει. Επίσης θα σίγουρα θα τρώγαμε και θα πίναμε όλη μέρα. Μια χαρά. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Η Νόπη δεν θα πήγαινε τουρίστα στα Βλάχικα. Μακριά. Έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, ο Σίμος λέει δεν τον πήγαινε στην πλατεία Αττικής. Μάλιστα. Στο Κουκάκι λέει ο Κώστας. Παράξενο μου φαίνεται. Θα ήθελα να πάει λίγο αυτός μου φαίνεται το Κουκάκι να δείτε την κατάσταση κάτω και από την Ακρόπολη και στο, κάτω από το Φιλοπάπου. Ο Ιωάννης. Ένα τουρίστα δεν θα τον πήγαινα πουθενά εκτός από των απολύτως τουριστικών περιοχών. Πήξαμε με τουρίστες ακόμα και σε παραδοσιακά στέκια. Άρα θα τον πήγαινε στα τουριστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ο Διονύσης. Θα τον πήγαινα οπουδήποτε εκτός από τα μαγαζιά που πουλάνε σουβλάκια με ήχος μπουζουκιού μεσημεριάτικα.
1: Μάλιστα.
0: Η Ολυμπία δεν θα τον πήγαινε στην Ομόνια. Μάλιστα, και στα στενά γύρω από την πλατεία, μα και έχει πολύ ξενοδοχείο εκεί, οπότε κάπως θα περάσει. Η Κατερίνα πάλι το Κουκάκι. Τι έχουν πάθει με το Κουκάκι, τι είναι αυτή η κατάσταση.
1: Κάπως νομίζω ότι το Κουκάκι έχει.
0: Ότι είναι το σύμβολο του Airbnb-νισμού.
1: Κάπως αυτό.
0: Καλημέρα, λέει η Μαριλένα.
2: Καλημέρα, γιατί... Μαριλένα.
0: Άκου, εδώ γράφει πολλά.
2: Ναι.
0: Για την ερώτηση εβδομάδα, επειδή μεταξύ άλλων λέω κάθε μέρα σε τουρίστες τι να κάνω στην Αθήνα, θα κάνω μια δημόσια εξομολόγηση. Εδώ και μια δεκαετία, σ' αφορά αυτό Παναγιώτη,
2: ναι.
0: Τους έστελνα Σάββατο πρωί στη Λαϊκή της Καλλιδρομίου.
2: Ναι.
0: Τώρα που γίνεται λαϊκό προσκύνημα, φοβάμαι πως έχω βάλει και εγώ λίγο το χεράκι μου, οπότε πλέον όταν με ρωτάνε, τους λέω ότι είναι χάλια για να μην πάνε.
1: Να σου πω κάτι, είναι πολύ καλή απάντηση αυτή. Και την υιοθετώ και εγώ. Δεν θα τους έστελνα και εγώ στην πλατεία, στην Λαϊκή της Καλλιδρομίου. Μπα και αυτήν είναι λιγάκι.
0: Από την άλλη, ενώ όλοι οι τουριστικοί οδηγοί στέλνουν τον κόσμο στη Βαρβάκη, εγώ θα έλεγα όχι, να μην πάει στη Βαρβάκη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει κάτι τόσο ιδιαίτερο. Και αν έχει δει αγορές στην Ασία, δεν είναι ότι θα σου φύγει και το ιστορία με όλα αυτά, ειδικά και σε άλλες χώρες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Περαστικά σου έφυγονται εδώ.
1: Ωραία.
0: Και Δήμητρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Όταν έρχομαι στην Αθήνα με αλλοδαπούς φίλους, θα τους πάω σε όλα τα γνωστά και κρυφά όμορφα σημεία της πόλης. Όσαν θυμάμαι, όταν πάω στο ψυχικό μου, στο νοτιότερο άκρο της Λακωνίας, την νεωρότερη παραλία δεν θα τη δουν ποτέ. Σκληρή.
1: Πάντως σκέφτομαι, ρε παιδί μου, με αφορμή και αυτή την ερώτηση που βάλαμε αυτή την εβδομάδα, ότι πόσο διαφορετική είναι η πρόσληψη, ρε παιδί μου, μιας πόλης όταν είσαι εκεί. Τουρίστας, δεν σας αρέσει η λέξη τουρίστας, ταξιδιώτης λίγων ημερών και όταν είσαι local. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλά από τα πράγματα που έχω κάνει σε πόλεις του εξωτερικού, πολλά από τα μέρη που έχω επισκεφθεί σε πόλεις του εξωτερικού, είτε γιατί το διάβασα σε έναν οδηγό, είτε γιατί μου έδωσε κάποιος ένα tip, είτε για το χύψη λόγο, είμαι σίγουρος ότι στην Αθήνα δεν θα πήγαινα ποτέ στα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή, είναι πολύ διαφορετική, ας πούμε, το mindset, ας πούμε, και τη ταυτότητα του να είσαι ντόπιος, να είσαι local κάπου και το να είσαι επισκέπτης των λίγων ημερών που λίγο σου παλαβώνει και το μυαλό όλα αυτά τα χιλιάδες tips που υπάρχουν και να κάνεις αυτό και σε 36 ώρες πώς να γυρίσεις στην Αθήνα και σε τα 12 μέρη πρέπει να πας και τα 16 κρυφά σημεία και. Οπότε αν είχαμε υπό την ευθύνη μας κάποιους επισκέπτες της πόλης, νομίζω ότι από αυτόν τον πυρετό μάλλον θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να τους βγάλουμε. Τέλος πάντων, σκεφτόμαστε, φιλοσοφούμε. Τι να πεις. Εδώ οι άλλοι επικήρυξαν τον λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς φάνηκε.
0: Είναι πρακτική.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα είσαι υπέρ.
0: Δεν υπάρχει υπερκατά, το κάνανε και στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στην ουσία δίνεις ένα.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή, για εξήγησέ το μας.
0: Οι ψαράδες όταν πιάνουν λαγοκέφαλο. Τώρα όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να σου το πω γρήγορα.
1: Θέλω να μου πεις την είδηση. Και μετά την ερμηνεία. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το έχει ακούσει.
0: Ότι δώσανε επιδότηση ότι το κιλό λαγοκέφαλο.
1: Όποιος πιάσει λαγοκέφαλο.
0: Το κιλό είναι 5 τριάδια.
1: Δηλαδή βγαίνω εγώ με την τράτα μου, πιάνω ένα λαγοκέφαλο να με το συμπάθειο.
0: Το ζυγίζεις
1: και. Πηγαίνεις και το ζυγίζεις, βγαίνει ο λαγοκέφαλος 16 κιλά.
0: 16 επί 5,33.
1: 16 επί 5,33. Έχει κρατήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, άρα θα πάρω 85 ευρώ και 28 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πες και το άλλα. Πες και την ερμηνεία.
0: Βάλα ένα τραγούδι για την πω.
1: Σεν Τετιέν, που είναι αύριο στα δύο ονόματα που υποστηρίζουν τους Petso Boys στην πλατεία νερού, η Σεν Τετιέν και ο Γραμμάτικ, από το πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από κάποιους μήνες και που θα είναι και το δισκογραφικό κύκνιο Άσματος, όπως έχουν ανακοινώσει αυτοί οι πολύ ήσυχοι ήρωες της βρετανικής σκηνής των τελευταίων 35 χρόνων. Από εκεί ακούμε τον Glad. Και περιμένουμε μετά ο Ισχυρίδης να πει αλήθειες για λαγό κεφάλαιο.

0: Εν λευκό 87 και 7. Ακούτε Λατρένα με το Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πες μας για λαγοκέφαλο και να φύγουμε.
1: Πολύ γρήγορα. Η ιστορία τώρα του πανικού με το λαγοκέφαλο,
0: ναι,
1: ξεκίνησε από πάρα πολλά stories ψαράδων. Οι οποίοι στην ουσία βγάζαν από τις ψαριές τους και δείχνανε ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε πιάσει μισό κιλό, εδώ έχουμε πιάσει 3 κιλά, εδώ έχουμε πιάσει 20 κιλά, εδώ έχουμε πιάσει μισό τόνο κτλ, κτλ, κτλ. Αυτά τα βίντεο γιατί ξεκίνησαν, για να πούνε οι ψαράδες, να πούνε μια πραγματικότητα στην ουσία, ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, ότι μας χαλάει τα δίχτυα και επίσης είναι. Και δεν είναι, είναι φύρα. Στην ουσία δεν καταναλώνεται από τον άνθρωπο, είναι τοξικό το ψάρι, είναι δηλητηριώδες. Και ότι στην Κύπρο έχουμε ακούσει ότι δίνουν 4,70 το κιλό.
0: Α, εμείς δώσαμε παραπάνω.
1: Ναι, οπότε ξεκίνησαν πάρα πολλά stories, κυρίως από ψαράδες και κυρίως από εκεί, και όλο αυτό μετά το πήραμε τα μέσα.
0: Εδώ θέλω να σταθώ. Εντάξει, θα μου πεις, έλα ρε μεγάλε Sherlock, θα μας πεις κάτι φοβερό τώρα. Αλλά ρε παιδί μου, και τα μέσα, ας πούμε, με το λαγοκέφαλο, το λύσαξα.
1: Ναι, δηλαδή, μετά που το πήρα τα μέσα.
0: Εντάξει, ρε. Okay, καταλαβαίνουμε, ναι, υπάρχουν 1-3 εκατομμύρια site, όλοι προσπαθούν να διεκδικήσουν. Να λέμε πάλι όλες αυτές τις θεωρίες. Προσοχή.
1: Υπάρχουν 2-3 ψάρια που τον τρώνε το λαγοκέφαλο. Σοβαρά σου μιλάω.
0: Μ' αρέσει, που είσαι.
1: Ναι, η Ζαργάνα και 2-3. Άμα το διαβάσει.
0: Ζαργάνα, ωραία στο τι κάνει.
1: Ναι, τον τρώνε, αλλά δεν έχουμε τόσο πολλούς θηρευτές εξαιτία τη υπεραλία. Δηλαδή είναι όλα κύκλος και γίνονται.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν έχουμε τόσο πολλούς θηρευτές για τους λαγοκέφαλους. Γι' αυτό αυξάνονται πάρα πολύ στις μεσογειακές θάλασσες. Μια λύση είναι να πάνε οι ψαράδες και να τους ψαρεύουν και να πληρώνονται γι' αυτό στην ουσία.
0: 5,33 το κιλό.
1: Το 5,33 το κιλό. Τώρα από την άλλη, αυτά που διαβάζετε και τέτοιο, ότι δημιουργούνται αγέλες και είναι ένας μπροστά και άμα δει άνθρωπο το κυνηγάει, δεν ισχύουν. Δηλαδή, μην τρελάθουμε και τελείως.
0: Ότι είναι συμμορίες.
1: Δηλαδή, είναι συμμορίες και μπαίνει ο μπροστινός και λέει: ο παμάγκες άνθρωπο, πάμε να το φάμε.
0: Αλλά.
1: Δεν συμβαίνουν αυτά.
0: Εγώ τα πιστεύω λίγο.
1: Και επίσης, άμα βάλεις και ένα αυτά που τα δείχνουν τα άπλετε.
0: Μήπως είναι συμμορίες που φερμάρουν κιόλας. Μήπως σε κλέβουν κιόλας.
1: Ναι, ναι. Τι να σου πω, εντάξει, μην έχετε πάντα την κάρτα σας. Γιατί μπορεί να έχουν λαγοκέφαλοι στην παραλία μέσα, σας τις πάρουν. Όλα αυτά είναι υπερβολές προφανώς. Στη θάλασσα μέσα υπάρχουν και ψάρια τα οποία δαγκώνουν, κάνουν ράνο, τα ξέρουμε αυτά και παλιά, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Οργισμένοι λαγοκέφαλοι. αυτό θα ήταν. Άμα ήμουν τώρα. Άμα είχα πάρει χθες.
1: Μην μπερδεύεσαι.
0: Άμα είχα πάρει χθες τα αποτελέσματα των Πανελληνίων.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έφτιαχνα την punk μπάντα μου. Έτσι θα το λέγα.
1: Έτσι θα το λέγα.
0: Το συγκρότημα. Οργισμένοι λαγοκέφαλοι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχει 10.000 το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει σήμερα. Η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί από τις 4 η ώρα και μετά. Αν χτυπήσετε το τηλέφωνο σας, σηκώστε το στα 5 πρώτα χτυπήματα και πείτε το ακριβές ποσό. Το ακριβές ποσό είναι 10.000 ευρώ. Προλαβαίνετε ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας τη λέξη WIN στο 19600. Το SMS κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά στη MediaTel. Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και κάθε SMS ισούται με μια συμμετοχή. 10.000 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο. Η μέρη κληρώνει και τηλεφωνία από τις 4 και μετά σήμερα. Πρέπει να τις πείτε το ακριβές ποσό. Επίσης,
1: μαζί μας είναι η σειρά Hygienic της Pharmacet, η οποία βοηθάει πάρα πολύ για την ενυδάτωσή σας. Μαζί μας είναι επίσης το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που μπαίνετε και βλέπετε ότι έχει και ρεύμα και βλέπετε τα προγράμματα που θέλετε στο φυσικό αέριο Ελλάδα. Υπάρχει το σύμπαν της Novibet, το Noviverse. Εκεί πέρα βλέπετε ζωντανά τα παιχνίδια, συμμετέχετε και στα social, βλέπετε τι παρολί έχουν ανεβάσει οι φίλοι σας και τι διαλέγετε και εσείς, και ανάλογα με έτσι μια πιο κοινωνικά να δείτε τι συμβαίνει στο χώρο του Mundial.
0: Νατάσα Πολκ, Poison of Choice, μας πάει στις 10. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα το πρωί στις 7. Ποιος ακολουθεί? Ο κύριος Ρένος Χαραλαμπίδης.

Summer in the City. City FM 92.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: No

0: Kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Childish Gambino feels like summer. Αυτό ακριβώς. Όπως λέει και ο τίτλος, και ένα υπέροχο κομμάτι από τότε που το γνωρίσαμε, εκεί στο 2018 πρέπει να ήταν. Έχει μείνει αναπόσπαστο μέρος soundtrack καλοκαιρινού και καλοκαιρινής εκπομπής. Παρασκευή 26 Ιουνίου, το θερμόμετρο σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς, 32 κάπου εκεί. Εκείνο όμως που έχουμε όλες αυτές τις μέρες, θα συνεχίσουμε να το έχουμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, οι βοριάδες και αυτά τα μελτέμια τα οποία είναι λίγο πρόωρα, ας πούμε, μας έχουν έρθει από τον Ιούνιο και έχουν μείνει όλες αυτές τις μέρες και θα μείνουν, και μάλιστα θα είναι και ιδιαίτερα ενισχυμένα τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, από τη μία, ενώ το θερμόμετρο θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς, από τη μία μας κάνουν τη χάρη, το χατήρι, ας το πούμε, και το πάνε το πράγμα πιο δροσερά, από την άλλη όμως εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, γιατί είμαστε μέσα στη φάση του καλοκαιριού τώρα, στην αντικειμενική περίοδο, και περιμένουμε, ας πούμε, τα πράγματα να κυλήσουν όσο γίνεται ομαλά, γιατί κάθε μέρα έχουμε πυρκαγιές. Μάλιστα και χτες είχαμε στα όρια του Δήμου άλλη μία φωτιά. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε τρεις φωτιές στο νομό και στα όρια του δικού μας Δήμου, αρκετά δυνατές. Αυτή η χτεσινή φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα όρια της Βιωτίας Μελοκρίδα προς τον Έξαρχο. Ευτυχώς κινήθηκαν γρήγορα οι δυνάμεις και δεν είχαμε περισσότερα πράγματα. Και σήμερα ο χάρτης πρόληψης κινδύνου κάνει λόγο για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην Βιωτία, αλλά και σε άλλες περιοχές, σε άλλους νομούς, σχεδόν στη μισή Ελλάδα, στην Αττική, την Αργολίδα, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Ρέθινο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα, όλες αυτές τις μέρες που θα έχει τους βοριάδες και γενικότερα όλο το καλοκαίρι, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, γιατί ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι τα πράγματα είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα μάλιστα που είναι και η τελευταία μας εκπομπή, όχι μόνο για τη σεζόν, αλλά και εδώ στον CDFM στους 92. Θα πούμε περισσότερα πράγματα στην συνέχεια για το γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να περιμένετε εδώ σε αυτή την συχνότητα. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους. Onda Tropica, Cumbia Especial. Μουσικές καλοκαιρινές.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον CTFM 92.

17 λεπτά και μετά τις 10. Μπορεί να είναι η τελευταία μας εκπομπή μετά από μια συνεχόμενη εδώ παρουσία 14 ολόκληρα χρόνια καθημερινής εκπομπής. Όμως η εκπομπή μας θα είναι κανονικά σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τις μουσικές μας, με τις ειδήσεις μας, με όλα αυτά. Ούτως ή άλλως δεν μας άρεσαν και ποτέ και δεν μας αρέσουν και ποτέ τα λόγια τα μεγάλα και οι αποχαιρετισμοί. Θα πούμε κάποια πράγματα για το γιατί γίνεται αυτό στην συνέχεια, για να καταλάβετε κι εσείς τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, Παγκόσμια ημέρα ψύξης σήμερα μεταξύ άλλων, όπου σήμερα που είστε εδώ μαζί μας, ξέρετε τι έχετε κάνει για να είστε μαζί μας, έχετε συντονιστεί στους 92 των FM και μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, εκεί βρίσκετε τα πάντα και μας ακούτε live, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. για τις άλλες έξυπνες συσκευές, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store, Google Play, και μην ξεχνάτε επικοινωνία μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα αρχικά, όπου αυξάνονται οι νεκροί από τον σεισμό, μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια από την ισοπεδωμένη Λαγουάιρα, αναζητούνται εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Πραγματικά ώρα με την ώρα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. 7,2 και 7,5 ήταν οι δίδυμοι σεισμοί που συνέβησαν σχεδόν 24 ώρες πριν. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για πάρα πολλά θύματα που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 10.000. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ώρων αύξησε και άλλο τον αριθμό των θυμάτων επίσημα, ανέρχεται στους 235. Πάρα πολλοί είναι οι τραυματίες, 1.520 μέχρι στιγμής, αυτά επαναλαμβάνουμε είναι τα επίσημα. Πάντως, μέχρι πριν από λίγες ώρες εμφανίζονταν περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι ως αγνοούμενοι. Μιλάμε για απίστευτα τρομερές καταστροφές και ένα δράμα πραγματικά που υπάρχει στην Βενεζουέλα. Και το θέμα είναι αυτό, ότι όσο περνάει η ώρα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Το άλλο πολύ δύσκολο είναι ότι εδώ εμείς μπορεί, ας πούμε, να είναι λίγο δροσερά τα πράγματα όσο γίνεται καλοκαιράκι, όμως βλέπετε τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στη Γαλλία ας πούμε, στη Γερμανία, στην Αγγλία, χαμός γίνεται με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πάνω από τους 40 βαθμούς οι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, έχουμε και αρκετά θύματα. Μάλιστα στο Παρίσι απαγορεύουν προσωρινά το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Σε οριακό σημείο τα νοσοκομεία και αύξηση περιστατικών καρδιακών ανακοπών. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση σε αυτές τις χώρες που δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και όλες οι υποδομές που υπάρχουν είναι φτιαγμένες για άλλες καιρικές συνθήκες. Και μάλιστα διαβάζαμε και χτες κάποια στατιστικά, μόλις το 20% υποδομών είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών έχουν κλιματισμό και air condition, δεν είναι μαθημένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται τώρα σε αυτές τις χώρες. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασμακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Μεταδόσεις του Ενλευκό και το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα τα πρωινά με Ρένο Χαραλαμπίδη στις 10 και Σπύρο Παγιατάκη στις 12. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό κομμάτι, Καρυγάρι Summer Sun, μας πάει μέχρι το break.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Ένωση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.

Μπελίδα Καρλάιν, Summer Rain. Μέχρι στιγμής είχαμε αρκετές βροχές, είχε και ο Ιούνις αρκετές. Τώρα το υπόλοιπο καλοκαίρι θα δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν έχουμε αυτούς τους βοριάδες που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, που από τη μία είναι ευεργετικοί, από την άλλη όμως δημιουργούν πολλούς κινδύνους. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί, τελευταία μας εκπομπή, Last Dance και τέλος εποχής, μετά από 14 χρόνια εκπομπών, χιλιάδες ώρες στον αέρα, χιλιάδες ώρες μουσικής. Αυτή η απίστευτη παρέα που έχουμε, μια οικογένεια που είμαστε εδώ τόσα χρόνια, και δεν είναι μόνο τα 14 χρόνια των live εκπομπών, είναι και τα 27 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη ζωή που αυτό το ραδιόφωνο CDFM υπήρχε σε αυτή τη συχνότητα. Λέμε υπήρχε γιατί σιγά σιγά δεν θα υπάρχει, θα σταματήσει να υπάρχει το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί στη συχνότητα των 92 θα βγει υπό νέα διεύθυνση κάτι διαφορετικό, κάτι τελείως διαφορετικό, ένα άλλο project, το οποίο το μόνο που θα είναι ίδιο θα είναι η συχνότητα. Θα πούμε πολλά περισσότερα στην συνέχεια της τελευταίας μας αυτής εκπομπής. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου. Μην ξεχνάτε το site cdfm92.gr και το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πρόσφατα ήρθε στη χώρα μας και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Ο Chris Isaac, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Παρότι έκανε αρκετά χρόνια πριν καριέρα, οι παλαιότεροι σίγουρα το ήξεραν, στη χώρα μας δεν είχε έρθει και ήρθε πρόσφατα, όπως είπαμε. Γεννήθηκε στο Στόκτον της Καλιφόρνια, έγινε πολύ δημοφιλής όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ συμπεριλήφθηκαν από τον David Lynch, στην ουσία χρωστάει σε αυτόν την καριέρα του, στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Πάρα πολλά και δημοφιλή τα τραγούδια του που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ακούσουμε τον Chris Isaac και ένα από τα σπουδαία τραγούδια που έκανε, Baby Did a Bad Bad Thing.

Rockabilly Groover, όπως το έχουν αποδώσει ένα πολύ ωραίο έτσι παρατσούκλια, στο πούμε, ο Chris Isaac, που πρόσφατα ήρθε και στη χώρα μας. Νέα εμπλοκή στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μετά το χτύπημα στα περίφημα στενά του Ορμούζ. Δεν σταματάει καθόλου δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Εκεί που λες είχαμε τη συμφωνία, τελικά κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται. Ταυτοποιήθηκε το πλοίο που επλήγει από ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Νέα κλιμάκωση στη σχέση ΗΠΑ-Ιράκ. Είναι μια εύθραυστη, προκαταρκτική αυτή η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, που δέχτηκε ένα νέο ισχυρό πλήγμα. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, αν και φαίνεται να έχει παγώσει η κρίσιμη επιχείρηση εκένωσης χιλιάδων εκλουβισμένων ναυτικών που ξεκίνησε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γενικότερα είναι τα πράγματα, ας πούμε, είναι σαν μια κινούμενη άμμος όλη αυτή η ιστορία, και με την συμφωνία και με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Να πούμε ότι παράπλευρα και παράλληλα έχουμε και τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για το άλλο μέτωπο. Συνεχίζεται ο πέμπτος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου με στόχο τη σύναψη συμφωνίας. Κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός κατά Κέλη Χεζμπολάχ. Ισραηλοί που συνεχίζουν τα γνωστά όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στη Γάζα. Ενώ ένα σωρό καταγγελίες υπάρχουν κάθε μέρα και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τις τελευταίες ημέρες για το πώς στοχεύουν και συνεχίζουν την γενοκτονία, και καθημερινά ο στόχος τους είναι μικρά παιδιά, τα παιδιά των Παλαιστινίων. Απίστευτες καταγγελίες και φρικιαστικές καταγγελίες που έγιναν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και γενικότερα όλοι είμαστε σε φάση, δεν ξέρουμε τι γίνεται και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, τις οικονομικές σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα φυσικά, με όλα τα γνωστά εδώ που τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε πει τόσες φορές.

Cannons και Bad Dream και λίγο πριν Tame Impala, Dracula. Πρώτη ώρα, τέλος. Σε λίγο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον CTFM στους 92, Παρασκευή σήμερα, με την τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε, που είναι και η σημερινή. Ben Goa, Summer of Rain. Πάμε στο break και επιστρέφουμε.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Summer Tales, Καγετάνο. Καλοκαιρινή εκδοχή του Fairy Tales. Το κομμάτι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Καγετάνου. Το πιο ωραίο το έχει γράψει το Κουλούρι σήμερα, μιας και εμείς είμαστε εδώ πιο δροσερά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη καίγονται. Ταξίδι στην Ευρώπη, λέει, κανονίζουν χιλιάδες Έλληνες για να μην χάσουν την εμπειρία του καλοκαιρινού καύσωνα. Καλό. Λοιπόν, αν και εντάξει, τώρα τους επόμενους μήνες το καλοκαίρι είναι στο ξεκίνημά του, να δούμε τι θα κάνει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος και πώς θα πάει. Οι καύσωνες επηρεάζουν ακόμη και τον εγκέφαλό μας, διαβάζω εδώ σε μια είδηση η οποία δημοσιεύεται στο propaganda.gr και είναι λογικό αυτό. Οι κλιματικές αλλαγές γενικότερα επηρεάζουν τα πάντα, επηρεάζουν και τον εγκέφαλο. Καθώς οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί και έντονοι λόγω της κλιματικής κρίσης, οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς η ακραία ζέστη αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, ειδικά σε αυτές τις χώρες που δεν είχαν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες που λέγαμε πριν στην Ευρώπη. Και τώρα, ας πούμε, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν για αυτούς, για μικρά παιδιά, για ηλικιωμένους, για όλους, για τους πάντες. Επίσης, επειδή ένα θέμα μεγάλο, μιας και έχουμε και την ακρίβεια και τα ενεργειακά και όλα αυτά, ένα μεγάλο θέμα είναι και το πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, να πληρώνουμε λιγότερα σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος, σε ό,τι αφορά την λειτουργία των κλιματιστικών. Και εδώ έχουμε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο News 24/7 που μας λέει για το πώς μπορούμε να γλιτώσουμε ως και 60% από την κατανάλωση του κλιματιστικού με τις συμβουλές των ειδικών που μιλάνε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Βασικά υπάρχει αυτός ο χρυσός κανόνας που νομίζω ότι τον ξέρετε όλοι, ότι του 10 ή 11, δηλαδή η βαθμή, η διαφορά βαθμών σε ό,τι αφορά το κλιματιστικό με την εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι εκεί γύρω στους 10 με 11 βαθμούς. Σε αυτό το διάστημα πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη, γιατί τότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα λειτουργούν εναντίον μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια και, την κατανάλωση του ρεύματος. Να φανταστείτε ένα πολύ ωραίο που λέει ο ενεργειακός επιθεωρητής ο Μιχάλης Χριστοτουλίδης, ότι για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου η κατανάλωση του ρεύματος αυξάνει κατά 8 με 10%. Και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν κάνουμε ποτέ αυτό που το κάνουν αρκετοί, ανάβουμε δηλαδή για να δροσίσει ο χώρος και μετά το κλείνουμε. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, δεν το συζητάμε. Βάζουμε το κλιματιστικό να δουλεύει σε μία θερμοκρασία και το αφήνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες. Και όταν λέμε τώρα θερμοκρασία, λέμε γύρω στους 26-27, ίσως και παραπάνω. Και θα πρέπει να υπάρχει πάντα αυτός ο χρυσός κανόνας των 10 με 11 βαθμών διαφορά με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι λοιπόν το value for money, και σε ό,τι αφορά και τα καινούργια κλιματιστικά που είναι κλάσεις, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα αν είναι και παλιά και ενεργοβόρα και τα λοιπά, θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλαχθούν, γιατί αυτά είναι που καίνε και περισσότερο ρεύμα και χρειάζεται και συντήρηση. Όταν έχουμε κατοικίδια και το κλιματιστικό λειτουργεί συνεχώς, οφείλουμε να αλλάζουμε πιο συχνά τα φίλτρα. Αυτά σε γενικές γραμμές για την βοήθεια που όλοι χρειαζόμαστε, όπως καταλαβαίνετε, για την κατανάλωση του ρεύματος για το καλοκαίρι. 14 λεπτάκια μετά τις 11. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα, είπαμε, είναι η τελευταία μας εκπομπή. Όχι μόνο για τη σεζόν, το τονίζουμε αυτό. Είναι η τελευταία εκπομπή εδώ στον CTFM μετά από 14 χρόνια live εκπομπών. Και μάλιστα τελευταίες εκπομπές γενικότερα, τελευταίοι μήνες, ας το πούμε έτσι, χρονικό διάστημα που θα έχετε στη συχνότητα αυτή
τον CTFM, γιατί θα λειτουργεί, θα βγει στον αέρα ένα καινούριο project με υπό νέα διεύθυνση το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα πούμε περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν σας θυμίζω ότι οι εκπομπές μας είναι ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε, on demand δηλαδή, στο Spotify, ως podcast, στο audio.com. Το link το βρίσκετε μέσα από τα social. Εκεί ούτως ή άλλως μας επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακολουθείτε. Επικοινωνία και Messenger, Viber και WhatsApp. Και μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Χτες, πόσοι τυχεροί να ήταν από την πόλη μας που βρέθηκαν σε αυτή την πολύ αναμενόμενη και sold out πολύ γρήγορα από την πρώτη στιγμή συναυλία των Gorillaz στο Release Athens. Όσοι ήταν, ελπίζω να το χάρηκαν. Αυτά που διαβάσαμε και μάθαμε, ακούγαμε και τους Alternative το πρωί από τον Λευκό, ήταν ότι πραγματικά η εμφάνισή τους ήταν υπέροχη. Gorillaz και She's My Color.

Cartoon Band, Damon Albarn, Usual. Τρομερή εμφάνιση. Ούτως ή άλλως είναι ένα project πολύ δυνατό από μόνο του και τα live τους είναι τρομερά που κάνουν οι Gorillaz. Όσοι τυχεροί τους είδαν χθες, νομίζω ότι θα το θυμούνται αυτό για μια ζωή. Και από εκεί σε άλλες συνευλίες, ο Χάρης Στάιλς δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, δεν θα έρθει, αλλά χτες είχε μια στιγμή που είχε και ένα ελληνικό εντός εισαγωγικών ενδιαφέρον, έγινε λίγο viral η στιγμή αυτή, όπου κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδινε, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς ήτανε, αποσπάστηκε η προσοχή του από ένα πλακάτ, από ένα πανό που υπήρχε, από μια κοπέλα η οποία μάλιστα δήλωνε Ελληνίδα, η οποία έλεγε στο πλακάτ ότι έχει πουλήσει φωτογραφίες από τα πόδια της, από τις πατούσες της, στο OnlyFans για να καταφέρει να βγάλει χρήματα και να πάρει εισιτήριο και να πάει στη συναυλία. Το αποσπάστηκε η προσοχή, σταμάτησε τη συναυλία, μίλησε με τη Φένια, όπως είπε η ίδια ότι τη λένε, και γενικά έγινε έτσι ένα πολύ ωραίο περιστατικό στη συναυλία του Harry Styles χτες. Θα τον ακούσουμε σε ένα από τα υπέροχα καλοκαιρινά κομμάτια από το προηγούμενο άλμπουμ, όχι από αυτό το καινούργιο. Harry Styles και Watermelon Sugar. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι, τα καρπούζια του Harry Styles.

sugar. Λοιπόν, ο Harry Styles και το καρπουζάκι του Watermelon Sugar και πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε το Μουντιάλ φυσικά όλες αυτές τις μέρες. Ήδη ξέρουμε τα πόσα ζευγάρια έχουμε. Ήδη 4, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Θα έχουμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια που θα βγουν μετά και τα τελευταία παιχνίδια. Οι Γερμανοί τι έπαθαν χτες? Σε μια γενικότερα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το Μουντιάλ, όπου πολλά πράγματα συμβαίνουν γενικώς, από την αρχή είχαμε μιλήσει και για την τεχνητή νοημοσύνη, για την τεχνολογία που υπάρχει, με τις κάμερες που έχει ο διαιτητής, με την έξυπνη μπάλα κτλ. Τώρα από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα διαβάζω ότι κάτι δεν πάει καλά, λέει, με την μπάλα. Τουλάχιστον οι τερματοφύλακες τα βάζουν με την περίφημη τραϊόντα, την μπάλα όπως την έχουν ονομάσει. Τερματοφύλακες που βλέπουν τα συνεχόμενα λάθη των συναδέλφων τους στο Μουντιάλ υποπτεύονται τη νέα μπάλα, λέει. Οι ήρωες τερματοφύλακες έχουν ήδη ξεχωρίσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο με αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις κάτω από τα δοκάρια. Η Ισπανία δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου στον τεπούτο της χώρας στη διοργάνωση. Ο τερματοφύλακας μάλιστα του Κουρασάο κατέγραψε 15 αποκρούσεις ρεκόρ, οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο βαθμό στο Μουντιάλ. Ο Ιρανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε επίσης σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων. Ωστόσο, έχουν υπάρξει και αρκετές περιπτώσεις όπου τερματοφύλακες υψηλού επίπεδου πιάστηκαν στον ύπνο με επαναλαμβανόμενα λάθη απέναντι στο νέο επίσημο ποδοσφαιρικό μοντέλο της διοργάνωσης. Ο Άγγλος τερματοφύλακας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, και ο Σενεγαλέζος, ο Έντουαρτ Μεντί, είναι ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που άγγιξαν την μπάλα, αλλά δεν κατάφεραν να την αποτρέψουν από το να καταλήξει στα δίχτυα. Ο Αλγερινός Λούκα Ζιντάν έχει δεχτεί γκολ με παρόμοιο τρόπο σε δύο περιπτώσεις, απέναντι σε Αργεντινή και Ιορδανία. Ο Ιρακινός δεν μπόρεσε επίσης να αποκρούσει το σουτ του Κιλιάν Εμπαπέ από μακρινή απόσταση, παρότι βρήκε την μπάλα, γεγονός που οδήγησε τον σχολιαστή του BBC και πρώην τερματοφύλακα της Αγγλίας, Τζο Χαρτ, να διατυπώσει μια πιθανή εξήγηση, ότι δηλαδή βλέπω αυτό το γκολ πάρα πολλές φορές σε αυτό το Μουντιάλ για να μην υπάρχει κάτι, περίεργο με αυτή την μπάλα. Κατασκευάζουν μπάλες για να μπαίνουν γκολ. Στην ουσία αυτό λένε κάποιοι. Και τέλος πάντων υπάρχει μια παραφιλολογία και μια συζήτηση με όλο αυτό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία για πολλά και διάφορα τα οποία έχουν συμβεί, για ρεκόρ και πολλά και παραλυπόμενα και όλα αυτά. Θα δούμε, ας πούμε, πώς θα πάει και πώς θα λειτουργήσει η κατάσταση μέχρι και το τέλος. Τώρα για τα μάτς που είχαμε τις τελευταίες ώρες, να πούμε ότι Κουρασάο ακτιλεβαδαστού 0-2, η σημερινός Γερμανία 2-1 σε αυτή την ήττα των Γερμανών, την Ισία Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2, αποχαιρέτησαν με νίκη οι Τούρκοι, Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Περιμένουμε τα μάτσα ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία σήμερα στις 10 και τη Σενεγάλη με το Ιράκ επίσης στις 10, ενώ τα ξημερώματα θα έχουμε τα παιχνίδια πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία στις 2, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν στις 6. Αυτά, και περιμένουμε, ας πούμε, και τα τελευταία παιχνίδια που θα έχουμε και την Κυριακή για να ολοκληρωθούν τα μάτς και να δούμε όλα τα ζευγάρια για τη φάση των 32. Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ που συνεχίζεται. Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Carl

0: Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

Hozier και Too Sweet, 11:38 πρώτα λεπτά εδώ στον CDFM στους 92, Παρασκευή 26 Ιουνίου, ζέστη, το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 30, 31, 32 βαθμούς, το βοριαδάκι παραμένει και θα είναι και ιδιαίτερα ενισχυμένο μάλιστα το Σαββατοκύριακο, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε για μία ακόμη φορά, γιατί ήδη είχαμε κάποιες φωτιές προηγούμενες ημέρες στην περιοχή μας. Όσο γίνεται, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο, ειδικά στην Ήπεθρο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε για μία ακόμη φορά, για όλες τις ημέρες αυτές που έχουμε μπροστά μας, για το Σαββατοκύριακο και γενικότερα για όλο το καλοκαίρι εδώ που τα λέμε. Γιατί είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, έχουμε ζήσει δύσκολα πράγματα, δύσκολα καλοκαίρια. Όσο δυνατόν να πάνε τα πράγματα πιο normal φέτος. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Μην ξεχνάτε και τις μεταδόσεις των Λευκό που έχουμε στο πρόγραμμα εδώ καθημερινά, που τις καθημερινές ξέρετε ποιες είναι οι ώρες που ακούμε τους Λατέρα Δίβα, ας πούμε, κάθε πρωί, ή τον Μάκη Παπασημακόπουλο το απόγευμα και την Εύα Θεοτογάτου το βραδάκι. Μεταδόσεις των Λευκό και το Σαββατοκύριακο, τα πρωινά μάλιστα, με Ρένο Χαραλαμπίδη και Σπύρο Παγιατάκη από τις 10 μέχρι και τις 2. Άλλο ένα καλοκαιρινό κομμάτι βασισμένο στην κλασική μελωδία, Summertime, DJ Olly Guards.

Είναι ώρα να πούμε κάποια πράγματα τώρα, γιατί σας είπαμε ήδη ότι σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Όχι μόνο για τη σεζόν, είναι η τελευταία εκπομπή σε μια σειρά ετών εδώ στον CTFM στους 92. Τέλος εποχής λοιπόν, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, το CTFM 92 περνάει στην ιστορία. Το μουσικό μας παιδί που άντεξε τόσα χρόνια κάτω από αντίξωες συνθήκες και για το ραδιόφωνο γενικά, αλλά και για το επιχειρηματικό μοντέλο που επιρρητήσαμε με κόστος προσωπικό και οικονομικό, κλείνει και δίνει τη θέση του σε κάτι τελείως διαφορετικό, υπό νέα διεύθυνση, κάτι για το οποίο θα μάθετε και θα ακούσετε και θα καταλάβετε το αμέσως επόμενο διάστημα. Με ανάμεικτα συναισθήματα τελειώνει μια προσπάθεια που πάντα εκκινούσε για τη μεγάλη μας αγάπη για το ραδιόφωνο και τη μουσική. Τόσα χρόνια με χαρές, λύπες, άγχος μείναμε σταθεροί στο όραμα για ένα μέσο ανοιχτό πρωτοπόρο που θέλαμε να προσφέρει συντροφιά, παρέα, μουσική, ενημέρωση και αγάπη για τον ακροατή. Συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με σπουδαίους ανθρώπους, είτε από το ραδιοφωνικό, είτε από το μουσικό, είτε από τον διαφημιστικό χώρο, και φυσικά με δεκάδες επαγγελματίες που μας αγκάλιασαν και πρόβαλαν τις επιχειρήσεις τους μέσα από τη συχνότητά μας. Πολλά ευχαριστώ στους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Αθήνα που είχαμε μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία, τον Best 92,6 και τον Ενλευκό 87,7. Θέλω να ευχαριστήσω όσους στάθηκαν δίπλα μου από την αρχή αυτής της προσπάθειας με κάθε είδους βοήθεια, τεχνική, οικονομική, ψυχολογική, φιλική, οικογενειακή. Όπως καταλαβαίνετε, ο αποχαιρετισμός σε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας είναι πάντα πολύ δύσκολος. Εκτός από το επιχειρηματικό κομμάτι, φυσικά υπήρχε και το κομμάτι των live καθημερινών εκπομπών, που για 14 χρόνια είχαμε καταφέρει να είμαστε μια οικογένεια στην ουσία, μια καθημερινή συνήθεια, πάντα με αλληλεπίδραση που πολλές φορές είχε και κριτική και αρνητικά σχόλια, όμως πάντα με ευγένεια και προτροπή στο να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς τους ακροατές που τόσα χρόνια μας εμπιστευτήκατε και είχατε καρφωμένη τη βελόνα στη συχνότητά μας και μας αγαπήσατε και μας κρατήσατε ζωντανούς σε δύσκολες συνθήκες και εποχές. Last Dance λοιπόν, όπως έχει επικρατήσει αυτός ο όρος, και τέλος εποχής, και εύχομαι πραγματικά να θυμάστε ότι σε αυτή την πόλη υπήρχε ένα ραδιόφωνο που έκανε τη διαφορά. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο μέγιστος Γιάννης Πετρίδης, ο σημαντικότερος ίσως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι ίσως, σίγουρα, που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα, το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο μέσο μετάδοσης της μουσικής. Ο καθένας που κάνει εκπομπές αποκαλύπτει και ένα μεγάλο μέρος της προσωπικότητάς του. Εις το επανακούιν λοιπόν, και το επόμενο διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και για την τύχη της συχνότητας, αλλά και για το τι ακριβώς θα κάνουμε εμείς προσωπικά. Επιστροφή στις μουσικές, έτσι απλά και ωραία. Haim, Summer Girl.

Love is back. Η αγάπη επιστρέφεται κιόλας από εμάς για σας που ήσασταν εδώ μαζί μας σχεδόν καθημερινά και με τον καλύτερο τρόπο και με τον μοναδικό τρόπο που θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε είναι το συγκεκριμένο κομμάτι που δείχνει αυτό, ότι όλα ό,τι κάναμε, ό,τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο δικός μας τρόπος για να λειτουργήσουμε σε αυτό το μέσο που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, που λέγεται ραδιόφωνο. Αποχαιρετισμός λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στο Ιπανακούιν, όπως είπαμε. Λεπτομέρειες περισσότερες θα μάθετε στα social, όπως καταλαβαίνετε, ενώ το καινούριο project θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Ο τρόπος που διαλέξαμε να κλείσουμε, ξέρετε ποιος είναι, αυτός ο γνωστός, με το υπέροχο κομμάτι του Frank Sinatra. Καλό καλοκαίρι και τα καλύτερα έρχονται.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Κοφέμε. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. No

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στο

0: 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
2: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τι?
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
6: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
7: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
8: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
9: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: City.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

πάντα. City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: City. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα, Moments in Time.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Cucao FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
7: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
6: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
7: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
6: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.

0: City. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Σκάρλας και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Σκάρλας.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Σκάρλας και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Σκάρλας, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο e-scarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

I want to end me.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

a pussy in the kitchen, and a panther in the yard, in the prison.

played.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.
10: Fair Play Ρου. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Go, go, go, go, go.
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Discover great music.

4 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Καλησπέρα και από μένα. Μάκης Παρασμακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ. Θα κατσικωθώ εδώ για το επόμενο 2 ώρες, με συγχωρείτε, πάλι τα μικρά κεφαλικά. Παρέα μας το Day Fiber, το οποίο πλέον έχει και σταθερό, για να έχετε εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ το μήνα, day.gr. Κάθετος Fiber, για πολύ περισσότερα, σε μια μέρα που έχει διάφορες έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Έχουμε πλέον, ζούμε στο πετσί μας την αυξημένη ζέστη, αλήθεια είναι, γιατί πολλά είπαμε τόσο καιρό ότι δεν θα έρθει, ότι αργεί, ότι στην Ευρώπη πολύ χειρότερα κτλ. Έχουν αρχίσει και ξεπηδάνε αυτά τα περίφημα άρθρα για την καλύτερη χρήση του κλιματιστικού μας. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γκαζώσαν οι ζέστες. Μόνο τότε εμφανίζονται αυτά τα κείμενα, τα άρθρα. Λοιπόν, μια πρώτη καλησπέρα από μένα. Να κανονίσω λίγο, να δω αν λειτουργεί σωστά το κλιματιστικό εδώ μέσα και επιστρέφω σε λίγο.

13 λεπτά μετά τις 6, αυτός είναι ο Brian Ferry ασφαλώς και το Slave to Love. Πάντως, αν σκεφτεί κάποιος και πει πράγματα που περιμένει να συνδέσει με μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για παράδειγμα, σίγουρα η μαγεία δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται πολύ ψηλά σε μια σχετική λίστα. Δηλαδή δεν λες ότι τι περιμένω να δω ή να συνδέσω με το Μουντιάλ, τη μαγεία. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντά συχνά. Και όταν λέω μαγεία δεν εννοώ τη μαγική κίνηση έκανε ο τάδε ποδοσφαιριστής, εννοώ μαγεία, κανονική μαγεία. Κι όμως λοιπόν, διότι είχαμε την δήλωση του Γκανέζου μάγου Νάνα Κουάκου Μπονσάμ, ο οποίος λέει είχε κάνει μάγια στον Χάρι Κέιν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα για να μην βάλει γκολ, και επειδή τον συμπαθεί και μάλιστα λέει ότι θα ονομάσει το παιδί του Χάρι Κέιν, ενημέρωσε τον κόσμο ότι πλέον δεν τον έχει καταραστεί, δεν του έχει κάνει μάγια και ότι ο Χάρι Κέιν μπορεί να συνεχίσει κανονικά την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς να επηρεάζεται από κάποιο μαγικό έτσι ξόρκι που του έχει κάνει ο Νάνα Κουάκου Μπονσάμ. Φαντάζομαι ότι ο Χάρι Κέιν θα του πει ένα μεγάλο ευχαριστώ, ευχαριστώ μάγε μου που πλέον δεν είμαι μαγεμένος, καταραμένος, ξορκισμένος, δεν ξέρω τι διάλο, και θα συνεχίσει κανονικά την αθλητική του πορεία. Χρήσιμο πάντως αυτό, το ότι το κάνει ας πούμε κατά παραγγελία, δεν είναι ότι σε καταργέται ο εν λόγω μάγος και είσαι καταραμένος για όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι τύπου πως παραγγέλνεις το φαγητό σου για να δεις μία ταινία, κάπως έτσι πάει, ένα ξόρκι για έναν αγώνα, μια χαρά.

21 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Εν τω μεταξύ, είχαμε και αυτό το συμβάν στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων. Το είδα όταν ακόμα ήταν στα Σπάργανα, γιατί φαινόταν ο καπνός τέλος πάντων. Είχε μια φωτιά εκεί στο διάζωμα, ανάμεσα στα δύο ρεύματα. Προφανώς φούντωσε, άρπαξε, δεν κινήθηκε κάποιος προς τα εκεί. Φαντάζομαι ότι θα πάνε να τις σβήσουν, μιας και έχει προκαλέσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς Λαμία. Προσοχή τέλος πάντων. Εντάξει, μην κοιτάτε πάρα πολύ τη φωτιά ενώ οδηγάτε. Κοιτάτε και λίγο μπροστά, μην τρακάρετε με τον μπροστινό. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Καλό και ότι αυτό που χαζεύουμε λίγο, αν γίνει κάποιο συμβάν δεξιά-αριστερά μας, αλλά έτσι, όσο οδηγάμε, το βλέμμα παραμένει μπροστά. Γιατί μπροστά έχει αμάξα. Έτσι, και μην ψάχνουμε τώρα προφυλακτήρες τώρα παρασκευιάτικα.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
4: City.
8: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ταξίδι με πλοίο, κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.

37 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό, στους 87 και 7. Έχουμε και μάλλον έφτασε η ώρα για μια ακόμη χρονιά για το 27ο πλέον αντιρατσιστικό φεστιβάλ.

Βαλαθήνας, το οποίο επιστρέφει και θα γίνει πάλι στο Άλσος Γουδί με κεντρικό σύνθημα το «Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η ειρήνη είναι δρόμος». Αλλά πέρα από τις συναυλίες, πέρα από τις εμφανίσεις καλλιτεχνών, νομίζω ότι αυτό που είναι, έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ είναι ότι μπορεί κάποιος να πάει και να γευτεί ένα σωρό κουζίνες από διάφορα μέρη του κόσμου, από τις μεταναστευτικές κοινότητες και τις λογικότητες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και κάθε χρόνο ταξιδεύουν τους visitors, για να το όπως το λένε και στο χωριό μου, σε διάφορα μέρη του κόσμου από όπου προέρχονται, τέλος πάντων. Στους πάγκους με τα φαγητά θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε φαγητά από την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, τη Ζιμπάμπουε, την Νιγηρία, το Σουδάν. Όρεξη να έχετε γενικότερα, αν και εγώ τουλάχιστον πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνω να μην αφήσετε τα μάτια σας να σας οδηγήσουν. Δηλαδή, μικρές μπουκές για να έχετε χώρο στο στομάχι για όλα. Εκτός αν πάτε και δεν έχετε φάει απολύτως τίποτα όλη την ημέρα. Το οποίο το ακούω, αλλά εγώ θα σας πρότεινα τέλος πάντων λίγο σύνεση στην κατανάλωση φαγητού. Εγώ έτσι το πάω συνήθως. Κάνω λίγο, το μαζεύω τέλος πάντων. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει το antiracistfestival.gr, για να μην νομίζετε ότι σας τα λέω μόνο εγώ.

49 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7 παρέα με το Day Fiber. Για πολλά περισσότερα μπορείτε να πάτε στο day.gr κάθετος Fiber για να ενημερωθείτε για το τι προσφέρει ακριβώς. Πάντως στην εποχή του AI που επηρεάζει τα πάντα, έτσι, κινδυνεύουν δουλειές, αλλάζει η κινηματογραφική βιομηχανία, αλλάζει η μουσική βιομηχανία, αλλάζει γενικότερα όλο το σκηνικό σε όσες σε όσα πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε. Λοιπόν, επηρεάζει και πράγματα αγαπημένα όπως η Πέπα το Γουρουνάκι. Κρατήστε το αυτό σαν πληροφορία και επιστρέφω σε λίγο να σας πω τι και πώς.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ψου!
6: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
5: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20.
9: City on Web.
10: cityfm92.gr.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
7: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
8: Τα social media του Full Circle. Με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
13: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εν λευκό μινι κόνσερτ, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
16: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
3: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
16: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου. Ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
3: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
16: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Επιστρέψαμε λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Λευκό Σου, 87 και 7. Σας έλεγα στο τέλος της προηγούμενης ώρας ότι το AI υπάρχει παντού πλέον στη ζωή μας. Υπάρχει στα κινητά μας, υπάρχει στον εργασιακό χώρο, υπάρχει σαν μπαμπούλας πάνω από τον εργασιακό χώρο. Υπάρχει στα πάντα, υπάρχει στον κινηματογράφο, υπάρχει παντού. Λοιπόν, ενδεχομένως δεν περιμέναμε να το δούμε και στην Πέπα το γουρνάκι. Εξηγούμε. Λοιπόν, πέραν της πλάκας, τώρα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο θέμα, αλλά θα σας το πω. Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν ένα μικρό θέμα, μιας και η Hasbro, η εταιρεία που έχει αγοράσει τα δικαιώματα της Πέπα στο γουρνάκι από το 2019, στα νέα της συμβόλαια με τα παιδιά που χαρίζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες, πλέον στα συμβόλαια που καλούνται να υπογράψουν, τους λέει ότι δίνεις την φωνή σου πλέον ως παιδί σε AI μοντέλο, για να μπορεί από κάποιο σημείο και πέρα η Hasbro να χρησιμοποιεί τις φωνές των παιδιών όπως θέλει αυτή, μέσω AI μοντέλων. Η πιο εύκολη ανάλυση είναι γιατί οπότε όταν μεγαλώσουν, αν ακόμα συνεχίζεται η σειρά, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις φωνές της όπως ήταν στην αρχή. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει διάφορα ηθικά θέματα, όπως γενικότερα έχει πάντα ένα πολύ σημαντικό ηθικό θέμα όλη αυτή η ιστορία με το να χαρίζεις εντός εκτός εισαγωγικών ως ηθοποιός, ως voice actor την φωνή σου σε AI μοντέλα. Το είχαμε συζητήσει και όταν το είχε κάνει λίγο πριν πεθάνει ο James L. Jones, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο στην Disney. Αλλά τώρα να μιλάμε για παιδιά, φαντάζει κάπως πιο άσχημο σαν εικόνα και όταν το διαβάζει κανείς, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν είσαι παιδί δεν έχεις την δυνατότητα και δεν έχεις και τη διαπραγματευτική δύναμη να διεκδικήσεις το καλύτερο που μπορείς σε ένα τέτοιο συμβόλαιο. Τέλος πάντων.

41 λεπτά, 11 με συγχωρείτε λεπτά μετά τις 7, που το βγήκα το 41 λοιπόν. Να σας πω ότι ανέβηκαν και τα επεισόδια της νέας σεζόν του The Bear στην πλατφόρμα της Disney και επειδή τα κατάπια, δεν σας το κρύβω, είναι μια καταπληκτική σεζόν και παραδόξως για μια σύγχρονη σεζόν σειράς, το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, είναι μια σεζόν η οποία στέκεται και σχεδόν αυτόνομα, δηλαδή κάποιος που δεν έχει ξαναδεί τις προηγούμενες σεζόν του The Bear, ίσως να μπορέσει να απορροφήσει το συναισθηματικό βάρος και τη σημασία της τελευταίας σεζόν χωρίς να έχει δει τα υπόλοιπα. Είναι μια εξαιρετική ιδέα των σεναριογράφων και των δημιουργών της σειράς. Ουσιαστικά η τελευταία σεζόν του The Bear αφορά μια μισή περίπου μέρα εργασίας του εστιατορίου. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Κάθε επεισόδιο σου δίνει άλλες λίγες ώρες και στιγμές από την τελευταία τους βάρδια. Καταπληκτικά γυρισμένο, φοβερή διάλογη, φοβερός ρυθμός και φοβερή χρήση της μουσικής, ειδικά στα transitions από επεισόδιο σε επεισόδιο. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα και από τις σπάνιες φορές που νομίζω ότι λίγοι θα δυσαρεστηθούν με το τέλος μιας σειράς, μιας και είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια να έχουμε παράπονα γενικότερα για τα endings των σειρών. Επίσης, επειδή ανεβαίνουν διάφορα πραγματάκια στα social media του Εν Λευκό, να σας πω ότι η συνέντευξη του Willem Dafoe που έδωσε σε μένα και στον Σταύριο Διοσκουρίδη θα την ακούσετε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 ώρα το πρωί στην εκπομπή των Alternative.

Πάμε για άλλο ένα break, παρέα πάντα με το Day Fiber, το οποίο πλέον έχει και σταθερό 1 Gbps στα 19,90€ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4€ το μήνα, day.gr/fiber, για περισσότερα.

0: τα κομμεντά.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
5: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.
6: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
7: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
13: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
0: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιών.
14: City. Λάνη, ματώνει σαν την πρόκα την παλάμη της καρδιάς. Τη δεν θα ξεβρώ ποτέ αυτή την εικόνα μιας καρδιάς η οποία μετατρέπεται σε παλάμη και εμφανίζεται μέσα από το σπασμένο το ζάμι του Γιάννη του Πλούταρχο η πρόκα που πηγαίνει και την καρφώνει. Παπ, παπ, παπ, ματώνει.
15: Λατέρνατιβ.
16: Παναγιώτης Μένεγος.
17: Σταύρος Διοσκουρίδης.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

36 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι λόγω της αυξημένης ζέστης αρχίζουν και πετάγονται στα site αυτά τα άρθρα σχετικά με τη σωστή χρήση του κλιματιστικού και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και υπάρχει αυτό η βασική οδηγία που θεωρητικά μας βοηθάει να έχουμε λειτουργία στο κλιματιστικό μας χωρίς να τρελαινόμαστε την κατανάλωση ρεύματος, που λέει ότι γενικά πρέπει, εάν χρειάζεσαι να το χρησιμοποιείς, να το έχεις μονίμως αναμένο στους 10 βαθμούς πιο κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Έτσι, ότι έτσι τέλος πάντων λειτουργεί καλύτερα. Ωραία. Εγώ προσωπικά, παιδιά, έχω να σας πω, να το θέσω έτσι, ότι αν έξω βαράει κανένα σαραντάρι, εμένα το 30 δεν μου αρκεί εντός του σπιτιού μου. Δεν μου κάνει. Και για να το πάω ακόμα παραπέρα, εγώ, επειδή δεν ξέρω, στην άλλη μου ζωή ήμουν εσκιμός, δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ, για να πω ότι έχει καλή θερμοκρασία μέσα στις συνθήκες καύσωνα απόξω, η θερμοκρασία πρέπει να είναι γύρω στους 18 βαθμούς. Πρέπει οριακά να έχω πάγο να κρέμεται από τα αυτιά μου και τη μύτη μου. Πώς να σας πω, να κάνω πατινάζ μέσα στο σπίτι μου. Δεν μου κάνει κάτι άλλο. Οπότε το 10 βαθμού πιο κάτω από 40 να πάω στους 30, εμένα προσωπικά τον εσκιμό στο ιγκλού μου που θέλω να είμαι, δεν με βοηθάει. Το λέω.

47 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω για να πακετάρουμε και τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Μην ξεχάσετε ότι αύριο και μεθαύριο στις 6 ώρα το απόγευμα έχουμε τις δύο τελευταίες εκπομπές του μουσικού έτσι, παγκόσμιου κυπέλου που έχω στήσει για σας. Με τους τελευταίους ομίλους του παγκόσμιου κυπέλου να εξετάζονται. Και δεν εννοώ ποδοσφαιρικά, εννοώ καθαρά μουσικά, τις μουσικές δηλαδή που έχουν φέρει στο τραπέζι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο φετινό παγκοσμίο κύπελο στον Καναδά, στις ΗΠΑ και στο Μέξικο. Οπότε συντονιστείτε και Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 για να ολοκληρώσουμε το πακέτο. Και σύντομα νομίζω θα μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές με την on demand υπηρεσία στο site του ΕΝΛΕΦΚΟ 87 και 7. Ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτω. Εμείς τα λέμε πάλι από Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σου κου, για χαρά.

0: Documenta. Discover great music. Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά.
2: City on Web.
8: CityFM92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
16: Discover great music.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Ολοκένουργιο τραγούδι στον αέρα του Εν Λευκό για το ξεκίνημα της εκπομπής Every Single Weekend. Η μεγάλη επιστροφή των The Avalanches με το Since I Left You, τους θυμόμαστε. Αυτοί οι masters του sampling σε συνεργασία με Jamie XX. Εδώ είμαστε παρέα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε και με το New Music Friday που θα το βρείτε στα social media του σταθμού. Εύα Θεό το κάτω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Απόψε Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα τελείωνε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος. Και βέβαια όχι μόνο τελειώνει ο Ιούνιος, αλλά δεν τελειώνει η δουλειά. Αυτό είναι το πρόβλημα στην εξίσωση. Summer on the inside. Για τη συνέχεια πιο βαθιά στο καλοκαίρι.
1: It's up to me to turn that around. Just like it is up to anyone.

Pistols να κάνουν την παραγωγή στον αέρα του Ενηλευκό στους 87,7. Όπως έχουμε πει τις Παρασκευές, έχουμε αυτή την πολυτέλεια πραγματικά να ακούμε νέες κυκλοφορίες και αμέσως να τις μοιραζόμαστε, να τις σχολιάζουμε και γιατί όχι να συμφωνούμε καμιά φορά μαζί αν μας αρέσει πολύ, αν το κρατάμε ή το αφήνουμε, δεν λέω το πετάμε, γιατί η μουσική η αλήθεια είναι ότι έχει τις στιγμές της. Ενηλευκό 87,7, εκεί λοιπόν είναι το site μας που βλέπετε και τι ακούτε. Υπάρχουν τα social media που πληκτρολογείται αυτό ακριβώς, αλλά και ευαθέω το κάτω που επίσης μου στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και μιλάμε επί τόπου. Δεν ξέρω τώρα, σας πάω λίγο στο παρελθόν που μπερδεύεται πάρα πολύ με το εδώ και τώρα. Θυμάστε τον Joey Negro? Όσοι ασχολείστε με την dance κουλτούρα σίγουρα τον θυμάστε. Αυτός λοιπόν επιστρέφει με ένα νέο όνομα και πειράζει ένα 80's κομμάτι. Πατάω play και ξεκινάει.

μπροστά μας και άρα περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας. Στον Ενηλευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Αν στη δουλειά ή στο σπίτι ή γύρω σας σας λένε ποιοι είστε και τι μπορείτε να καταφέρετε, ενώ ξέρετε ότι για άλλα πράγματα είστε προορισμένοι αλλά δεν μπορείτε να τα εκφράσετε, πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε τον ευχαριστήριο λόγο της Ray στα Billboard Awards όπου και κέρδισε. Ray που θα ακούσουμε σε λίγο το καινούργιο της άλμπουμ μαζί εδώ τώρα στον αέρα μας, είπε λοιπόν την ιστορία της. Το 2021 αποχώρησε από το δισκογραφικό label όπου πραγματικά της υπαγόρευε ποια είναι. Εκείνη ήξερε ότι δεν ήταν αυτό που της έλεγαν και βρήκε αυτό που πραγματικά είναι. Ομολογουμένως, από τότε που έφυγε από αυτό το label η καριέρα της ανέκαμψε και κυρίως εκφράστηκε δημιουργικά ακριβώς έτσι όπως ονειρευόταν. Δεν σταματάει να λέει αυτή την ιστορία και έχει ξεχωρίσει σχεδόν περισσότερο από τα κομμάτια της αυτό, αλλά το τελευταίο της άλμπουμ είναι τόσο καλό και έχει πάρει τόσο καλές κριτικές που κι εσείς τώρα θα ακούσετε ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα pop soul μουσικής στο σήμερα και αξίζει όλα τα εύσημα. Ray, where is my

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Ελευκό 87,7. Discover great music.

Στρες είναι ένα άλμπουμ αφιερωμένο σε εκείνους που είναι φροντιστές και μεταφέρουν την αγάπη τους αλλά και το νιάξιμο για τους άλλους, ανεξάρτητα από το αν είναι γυναίκες και μητέρες πραγματικά. Σαν έναν λευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεό το κάτω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 10. Και έχουμε λίγες μέρες ακόμα για να κερδίσετε προσκλήσεις για την avant première μιας πάρα πολύ ωραίας ταινίας, The Birthday Party, με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 το βράδυ στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Εφόσον μπορείτε και σας βολεύει η ώρα, η μέρα και ο τόπος, μπείτε στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπορεί και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με email τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 Ιουνίου. Λίγα λόγια για το The Birthday Party. Είναι μια δραματική στην ουσία ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, όπου ο Willem Dafoe υποδίεται τον Μάρκο Τιμολέον, έναν πανίσχυρο Έλληνα μεγιστάνα, ο οποίος διοργανώνει ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων για τα 25 γενέθλια της κόρης του στο ιδιωτικό του νησί. Ανατροπές και βέβαια μυστικά, σοκαριστικά που απειλούν τη ζωή, την κυριαρχία και όλες τις ισορροπίες που έχουν καθιερωθεί στη συνέχεια του σεναρίου, σε μια ταινία που όλοι λένε ότι είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα. Γυρίστηκε στην Ελλάδα σε συμπαραγωγή Front Stage. Πίσω στο 2009, Πίτο και Woody S. το Shadows, το οποίο όμως αυτές τις μέρες επανακυκλοφόρησε σε αυτό το σύντομο edit για να μπορούμε να το ακούμε άνετα και στο ραδιόφωνο.

Ομάδα πραγματικά, η οποία δεν έχει τελειώσει κιόλας, έπεται συνέχεια και μάλιστα μεγάλη, θα τα πούμε αναλυτικά παρακάτω. Ας πω για αυτά που είδα, Nick Cave and the Bad Seeds και Buxton Dury στο Release Athens την Τετάρτη. Δεν θα πω κάτι για τα χθεσινά, θα πω για τα προχθεσινά. Λοιπόν παιδιά, ο Buxton Dury δεν ξέρω αν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως το opening act του Nick Cave, γιατί ο άνθρωπος μετράει πλέον πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξεπεράσει το γεγονός ότι είναι ο γιος του Ιαν Ντιούρι. Δεν πλέον γράφεται καν στα σχόλια και στα άρθρα που τον αφορούν στο διεθνή τύπο, και έχει εγκαταστήσει μια περσόνα που ναι, τελικά έχει καταφέρει να μας εντριγκάρει και να προσπαθούμε να την εξηγήσουμε. Αν αυτό δεν είναι ζητούμενο μαζί με τη μουσική, τότε τι είναι? Φοβερός τύπος, σταματάγε μόνο για να κάνει τις πολύ ιδιαίτερες του πόζες, απαιτούσε το χειροκρότημα, είχε ένα ύφος που δεν ξέρεις αν ήταν αλαζονικό ή τέλος πάντων ήταν στο πλαίσιο της performance. Είχε αυτά τα βρώμικα τραγούδια και τους στίχους που ξεκίναγε ήρεμα και μετά εκρήγνονταν σαν να ήταν ηφαίστειο που βράζει. Ήταν μια μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη που τελικά άξιζε τον κόπο που φάγαμε και τον ήλιο μας και την κίνησή μας, που φτάσαμε νωρίς το απόγευμα στο release και απολαύσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος Buxton Dury. Και ο Nick Cave πάρα πολύ καλός, θα τα πω και αυτά. Είναι ωραίο να μιλάμε για συναυλίες, αποφεύγουμε όλη την άλλη σκληρή πραγματικότητα που συμβαίνει στο κινητό μας, αλλά το δυστύχημα είναι ότι συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Και συνεχίζω με Buxton Dury, μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, το Alpha Dog σε Paul Epworth Extended Version, ολοκαίνουργια κυκλοφορία τώρα στον αέρα του Εν Λευκό.

0: City.
1: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
2: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
1: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
2: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
1: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
3: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fair Play, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
11: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
12: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Discover great music.
3: And Lefko 87,7.

Υπέροχο από Disclosure, Higher Than Ever Before, σε Barry Can't Swim Remix από το 2023, τότε που ο Barry Can't Swim έγραφε κανονικά, γιατί τώρα έχει καινούργια μουσική. Ωραία είναι, αλλά είναι καρφωμένο το project, ξέρω εγώ, στα 126. Όλοι γράφουν σε πολύ ψηλά BPM, πάρα πολλές καινούργιες παραγωγές, όπως και η επόμενη που επιστρέφει μετά από πάρα πολύ καιρό, η Maya Jane Coles. Rise Up λέγεται το επόμενο track και είναι ολοκένουργιο στον αέρα του Λευκό στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους, Εύα Θεοτοκάτου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρασκευή επιτέλους, ακούμε καινούργιες μουσικές, να ξελαπικάρουμε και να μπούμε σε mood Σαββατοκυριακό.

Κυριακό το Full Circle επιστρέφει δυναμικά στο πάρκο Στρατού στο Ουδί. Θα φέρει στην Αθήνα δύο από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, ο AntMe και ο Rampa. Και οι δύο τους γνωστοί από τη σχέση τους με την Kine Music, που πραγματικά εδώ που τα λέμε είναι ένα underground label της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής που μας έρχεται από το Βερολίνο, που έχει καταφέρει να γίνει mainstream για να κάνει πάρα πολλά τραγούδια γνωστά, όπως αυτό για το οποίο τώρα θα πατήσω play. Και βέβαια μιλάω για Rampa, Davenport, AntMe και Kine Music στο Say What. Στις 27 Ιουνίου θα γίνει το event που σας είπα στο πάρκο Στρατού.

Down από One Duta σε αυτή την περίπτωση στον αέρα του Ενηλευκό στο 87,7. Πλησιάζει το δεύτερο μονοήμερο πάρτι με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού με μουσικές από τον Daybeat. 5 Ιουλίου θα είναι και θα κρατάμε στο χέρι μας ένα ωραιότατο κροντίνο. Ενηλευκό Sailing Party 2026 by κροντίνο λοιπόν στο ενηλευκό.fm ή στο ενηλευκό app. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σε μία εβδομάδα από τώρα, μην το αμελήσετε. Θέλετε τη συμμετοχή σας να υπάρχει και που ξέρετε την άλλη Παρασκευή μπορείτε να είστε εσείς που θα πάρετε την προσκλησούλα. Λοιπόν...

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: 7,7.
1: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
2: And Lefko, 87.7.
3: Discover great music.

Ben Bomber και Rust λίγο πριν από το τελευταίο άλμπουμ των Κιάσμους, περιμένοντας και τη νέα τους δουλειά, το Burst. Στον αέρα του Ενηλευκό στους 87,7, Ευαθέω το κάτω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, αλλά θα είμαστε και αύριο την ίδια ώρα στον αέρα του Ενηλευκό. Το επόμενο κομμάτι είναι ολοκένουργιο και η Peggy Goo επέστρεψε με μια φρέσκια φωνή, η οποία βάζει το καλύτερο.

καλοκαιρινό μπρίο στο τραγούδι με το οποίο μας βάζει να σκεφτούμε την κατάσταση ανεξαρτησίας στην οποία θέλει να περιέλθει μια γυναίκα και ακόμα και σήμερα χρειάζεται να το διεκδικεί. Woman, λοιπόν, από Peggy Goo και Ira Starr, είχαν συνεργαστεί και νωρίτερα μέσα στον χρόνο. Ένα τραγούδι για την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση και τη συλλογική χαρά.

Πολύ ωραία ήταν και απόψε, παραφορκούβα, μεγάλη μου αγάπη στον αέρα τον Λευκό. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, έβαθεω το κάτω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε και πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα με dance mood και φρέσκες και αγαπημένες κυκλοφορίες. Θυμηθείτε Σαββατοκύριακο στον Εν Λευκό με εκπομπές 8 με 10 το πρωί ο Μανώλης Οικονόμου, 10 με 12 ο Ρένος Χαραλαμπίδης, 12 με 2 ο Σπύρος Παγιατάκης, εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο 6 με 8 ο Μάκης Παπασημακόπουλος στη θέση του προσεγγίζει με μουσικό τρόπο το Μουντιάλ με αφιέρωμα στη μουσική από τις χώρες των ομίλων που συμμετέχουν στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καλό βράδυ λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 8 το βράδυ.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: City FM 92.gr.

Touched all the places.

0: City.
1: cityfm92.gr Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
1: ¡Ale! Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
2: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
3: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
4: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Bring it back, y'all. Bring it back.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: In the night, in the club, we can dance. To the beat of the drums, take a chance. In the dark, we can touch with our hands. Feel the heat, we get lost in a trance.
1: Love is the future. Love is the weapon. Love is the wager. Love is the lesson. Love is the moment. Love is the way. Love is the pain. Love is the wave. Love is the sleepless. Love is the game. Love is the nameless. Love is the grave. Love is the message. Love is the vibe. Love is the answer. Love don't die. Love don't die.
2: City on web.
3: cityfm92.gr.
4: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
5: ¿Ale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
6: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
7: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
8: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Oh.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.